Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

πώς να σε βρω. Τι κάνεις, ομόρφινες, πάχινες, άλλαξες ιδέες, πήγες αλλού, σήμα κανένα.

Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένο, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω προς...

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης στο σώμα.

ποδρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Μάνου του Χατζηδάκη και του φίλου του, του Νίκου του Γκάτσου. Ο Μάνος έπαιζε εδώ σε αυτό το χώρο πάνε 20 χρόνια από τότε τελευταία φορά, το 1988. Θα τους το αφιερώσουμε εκεί ψηλά που είναι τα δύο φιλαράκια και τα λένε.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόνγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ, μοιάζομαι μπαρ

0: σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ, σφαίρες δουμ-δουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούν, ταρατατατζούν.
1: Ξυπνήσαμε στον ύπνο μου,
0: κι άκουσα δυο.

σκοτάδια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους, έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Στα παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να

0: μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Αλιβέρια.
0: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Βρίσκεσαι όπως κάθε πρωί εδώ, Δευτέρα έως Παρασκευή, στους 102 και 2 μεγακύκλους των FM, για να συνδεθείς, να συντονιστείς και να παρακολουθείς φυσικά το Είμαστε στον Αέρα, το μαγκαζίνο της εκατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, το οποίο δυνατά σφαγερά διαμεσολάβεται αποκλειστικά και αληθινά και πάντα εδώ στους 102 και 2 μεγακύκλους βρίσκεται για να συνδεθείς με την ενημέρωση και με την πολύ καλή μουσική.

Εδώ λοιπόν όπου τα πράγματα λέγονται με το όνομά του, στο μικρόφωνο για το επόμενο τρίωρο ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και σε ό,τι άλλο χρειάζεται για να έρθει σε αυτιά σου αυτή η εκπομπή και φυσικά τρόποι επικοινωνίας. 697-253-2700, επαναλαμβάνω 697-253-2700 στο Viber, όπου μπαίνεις και στέλνεις καλημέρες και τις επιστρέφω πολλαπλάσια και γκάρδια. Και εννοείται ότι αυτή η εκπομπή εκτός από το Viber μπορεί να σε κάνει να στείλεις ένα μήνυμα, ένα προβληματισμό στο κομμάτι του Media Hub, εκεί όπου υπάρχει το Radio Oliveri 1, δηλαδή σε όλα τα social media και σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος, όπου μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου και να έρχονται απευθείας στο mail μου. Φυσικά αυτή η εκπομπή όπως πάντα το γνωρίζετε είναι εδώ και με εικόνα και ήχο σε YouTube και Facebook και επίσης μένει και πάντα on demand. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ξαναμπείτε και να ξανακούσετε όλα τα θέματά μας, όλες τις αναλύσεις, ό,τι ακριβώς υπάρχει στην επικαιρότητα για κάθε εκπομπή και για αυτήν και για τις προηγούμενες όλες, όχι μόνο φυσικά γιατί είμαστε στον αέρα αλλά και για όλο το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού μας. Και φυσικά αυτό το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού μας είναι για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι, διότι μια καινούργια εβδομάδα ξεκινά και όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα είναι εδώ με τα δικά τους προγράμματα και τις δικές τους εκπομπές για να σας κρατήσουν συντροφιά μέσα από την ενημερωτική αλλά και ψυχαγωγική ζώνη. Είναι λοιπόν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και φυσικά εκτός των άλλων, στην πρώτη ώρα της εκπομπής βρίσκεται στον παλμό της μέρας, εδώ που λέμε όλα τα εσώψυχά μας βεβαίως, και μάλιστα τα εσώψυχά μας αυτή την περίοδο, από χθες ειδικά, έχουν ταρακουνηθεί κατά τη, γιατί στο νησί των Παθών και των Πόθων όλα τα είχαμε, μας έλειψε και ένας νέος σεισμός. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πάμε να ξεκινήσουμε για την Εύβοιά μας που εχθές είχε σεισμική δραστηριότητα έντονη κατά τη μία το μεσημέρι, μία και κάποια λεπτά, και όσοι βρισκόμασταν στα ψηλά αλλά και στα χαμηλά του νησιού καταλάβαμε έντονα το τι συνέβη. Φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα συνέβη και στη Βόρεια Εύβοια. Πάμε να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί μέχρι τώρα για να πάμε και στα νεότερα για τις κατολιστήσεις, τις ζημιές στο οδικό δίκτυο, στα σπίτια και στα καταστήματα, αλλά και στα σχολεία τα οποία θα κλείσουν, έχουν κλείσει δηλαδή σήμερα, αλλά και τι θα συμβεί σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις. Εχθές είδαμε και κλιμάκια της κυβέρνησης βεβαίως να επισκέπτονται τις πλήγησες περιοχές, αλλά και τις εικόνες που πολύ γρήγορα γέμισαν το διαδίκτυο σχετικά με τις ζημιές αυτές. Τρεις σεισμοί λοιπόν βασικοί ταρακούνησαν Εύβοια και Αττική εχθές. 5 χιλιόμετρα ανωδυτικά του Προκοπίου, εκεί στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, για να καταλάβετε όσοι δεν είστε πολύ κοντά εδώ στο νησί μας, στο βόρειο προς βορειότερο κομμάτι του νησιού, δήμος Διφύρων Μεσαπίων και βεβαίως και στη Χαλκίδα, εστιακό βάθος το οποίο μας έδωσε ένα 5,2 στον μεγαλύτερο, 4,8 και 4,3 μετασεισμοί, με καθησυχαστικούς τους σεισμολόγους κλπ. Δεν υπήρξαν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, κανένας τραυματισμός, και βεβαίως από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν κλιμάκια να επισκέπτονται τα σημεία στα οποία υπήρξαν μεγαλύτερα προβλήματα, και στο Μαντούδι φυσικά, όπως επίσης υπάρχουν και δηλώσεις που θα ακούσετε σήμερα εδώ στο Είμαστε στον Αέρα από όσους έχουν δώσει στίγμα και ειδικά από την πολιτική επικαιρότητα, δηλαδή από τους ανθρώπους που έκαναν τη βόλτα τους πάλι στην Εύβοια, στον νησί των Παθών και των Πόθων, για αυτή την αλληλουχία την σεισμική που μας έδωσε και σε εσάς στην Αττική που μας παρακολουθείτε βεβαίως λόγο να παρακολουθήσετε στενότερα το φαινόμενο αυτό. Υπήρξαν κάποιες έτσι σχεδόν ακαριαία κάποιες πληροφορίες για την αποκατάσταση, μάλλον για το τι άφησε πίσω το αυτός ο σεισμός, κατολιστήσεις, ζημιές στο οδικό δίκτυο όπως σας είπα, και όπως δήλωσε και ο κύριος Κελαϊδίτης, αυτές οι ζημιές ο αντιπεριφερειάρχης φυσικά προκλήθηκαν κυρίως σε χώρους όπου δεν υπήρξε πάρα πολλοί κόσμος, επομένως δεν υπήρξαν και προβλήματα περισσότερα και αυτά που θέλουμε συνήθως να αποφεύγουμε. Θα πούμε πολλά για αυτό, κρατηθείτε. Για το σεισμό στην Εύβοια και για την αίσθησή του στην Αττική και το ταρακούνημα αυτό, όπως μεγάλο πολιτικό ταρακούνημα για κάποιους εξημών νομίζω δεν είναι τόσο πολύ, αλλά για κάποιους που πρόσκυνται στα κόμματα της αριστεράς είναι αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πώς το λέει το τραγούδι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή είναι το ένα, και το πάρω ότι θέλεις παλιατζή από μια αγάπη που δεν ζει θα μπορούσε να είναι το τραγούδι που θα ταιριάζει απόλυτα στην Κουμουνδούρου και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η Κεντρική Επιτροπή τι αποφάσισε, ο κύριος Φάμελος τι εισηγηθεί και τι αποφάσισαν, να φύγουν, να διαλυθούν και να πάνε κάπου αλλού. Αυτό το σπίτι τώρα πια ενοικιάζεται δηλαδή, ή ήταν από πριν ιδιοκτησία κάποιου? Πολιτική ανάλυση σχετικά με το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, την τιμωρία του κόμματος αυτού φυσικά, και μια μεγάλη συζήτηση θα κάνουμε επιπλέον σήμερα, ποιος εκπροσωπεί ποιον σε αυτή την βουλή των πολλών ανεξάρτητων, που ορισμένοι τη θεωρούν ως μια βουλή που κάτι πάει να αλλάξει με νέο σχηματισμό.

Πρώτη καλημέρα από το φίλο Σιμεών από Θεσσαλονίκη, όπως πάντα εδώ στο Live 24. Πάμε στο Facebook, Αλέξανδρος Κάλβας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Παπαριστίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βεβαίως, βεβαίως, γιατί πέρα ότι είναι σήμερα εορτή στο εορτολόγιο μας, έχουμε να γιορτάζει η Καλλιόπη, η Κάλια, η Πίτσα, ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης, αλλά εχθές ήταν των Αγίων Πάντων και όπως καταλαβαίνετε εχθές είχε πολλοί κόσμος την τιμητική του, αγαπητές φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί άνθρωποι γιόρταζαν. Και ας είναι οι Άγιοι Πάντες κοντά μας και δίπλα μας, γιατί πάρα πάρα πολύ τους χρειαζόμαστε. Ξέρω τι σας λέω. Και ξέρω γιατί σας λέω, γιατί από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε χθες όσοι βρεθήκαμε σε εκκλησίες, σίγουρα υπάρχουν ορισμένα θέματα που σήμερα θα με απασχολήσουν εκκλησιαστικά, γιατί έχω και ένα θέμα που καίει. Και είναι το θέμα της μισθολογικής ανάτασης, ανάπτυξης, εφορίας και προόδου και αποκατάστασης, όπως λένε ορισμένοι στην κυβέρνηση, σχετικά με τους μισθούς των επισκόπων, που μεγάλωσαν οι μισθοί των επισκόπων, και εγώ δεν μπορώ στο μυαλό μου να μην σκέπτομαι αν μαζί με τους μισθούς που αυξήθηκαν θα υπάρξει αργότερα και κάποια χάρη έκπτωσης ηθών που θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς το Άγιο Ευαγγέλιο και προς τους ανθρώπους που είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί εχθές μαζί με το του Κυρίου μας πάντας υμνώ τους φίλους, έτης δε μέλλον εις τους πάντας εισίτω, για τους Άγιους Πάντες λοιπόν, τους βλαστούς του Ευαγγελίου, έχουμε να σκεφτούμε και το τι είπε ο Χριστός για εκείνους οι οποίοι πρέπει να τον ομολογούν χωρίς φόβο και πάθος, ακόμα και αν η συγκυρία δεν είναι εύκολη, γιατί και για αυτούς ο Κύριος θα έρθει και θα ομολογήσει όταν έρθει η ώρα της κρίσεως για αυτούς. Βεβαίως θα μου πείτε ότι σε αυτήν την εκπομπή ξέρετε ότι κρατάμε τις παραδόσεις, και όταν αφορά το εορτολόγιο είναι ένα σημείο αυτής της καλέτας που το τιμούμε ιδιαιτέρως. Όμως για ελάτε να δούμε μαζί μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή τι προεκτάσεις έχει όχι το να παίρνει ένας επίσκοπος 4.750 αντί για 2.500 ευρώ, αλλά ποια είναι εκείνη η ειδοποιώς διαφορά ισορροπίας μεταξύ του μισθού του επισκόπου και του σταυρού του επισκόπου. Πάμε και στον κύριο Γιώργο Τζάνη, ο οποίος ήρθε εδώ και μας καλημέρισε. Καλημέρα Ράδιο Λιβεριένα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλημέρα στην εκ των βάσεων του καταστήματος Μαρία Στασοπούλου, η οποία είναι εδώ, μας καλημερίζει και είναι σαν να την ακούω να μας το μεταφέρει. Ο Γιάννης μας στέλνει μηνύματα εδώ για τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα και περιμένω το σχόλιο σου. Λες και είμαστε το καφενείο των φιλάθλων. Έρχεται πρωί-πρωί ο κόσμος εδώ και πετάει αυτή την, ξέρετε, αυτό το στοιχείο για να μας συντριγκάρει, για να μιλήσουμε μπασκετικά. Εγώ μπασκετικά σήμερα θα μιλήσω για την ομάδα του Αστέρα Λιβερίου, που το Σάββατο αυτό έκανε τη φιέστα απονομής πρωταθλήματος. Θερμά και πολλά και συγχαρητήρια, και έβγε και στους παίχτες, στο προπονητικό team, στους διοικητικούς, φυσικά στο διοικητικό συμβούλιο, στον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε όλες τις οικογένειες των παικτών, στους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτές τις επιτυχίες, για μια πραγματικά ιστορική στιγμή για το Αλιβέρι. Σας το λέω, φοβερές αθλητικές επιτυχίες φέτος, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι πρέπει όλοι να συστρατευτούν γύρω από την πρόθεση πρώτα απ' όλα, αλλά και την έμπρακτη επιβεβαίωση προς τα σωματεία ότι ενδιαφέρονται να κάνουν το κάτι παραπάνω σχετικά με τις υποδομές. Χαιρετίζουμε βεβαίως, γιατί έλαβε χώρα ένα συμβούλιο, το οποίο ένα συμβούλιο έλαβε χώρα στα Κριεζά εδώ με τον κύριο Φάνη Σπανό. Σχετικά με τα έργα της επόμενης πενταετίας ακούσαμε πάρα πολλά. Είδαμε και την κυρία Γραμματέα την προηγούμενη εβδομάδα της Αποκεντρωμένης να συναντάει τον Νίκο Μπαράκο και τους υπόλοιπους εδώ στο Δημαρχείο. Είδαμε δελτία τύπου σχετικά με το τι είπε αυτή η κυρία εδώ που ήρθε. Αλλά ξέρετε τι μου έλειψε? Μου έλειψε, εκτός από το τι είναι οι δυνατότητες αυτού του τόπου, να μας γράψετε και το τι εξασφάλισε στην ανθρωπότητα η ανακάλυψη της φωτιάς και του τροχού. Διότι βαρεθήκαμε να ακούμε διαπιστώσεις. Θέλουμε να πάμε και παρακάτω στο ψηφίσμα.

0: φυτό στην Ταμπακέρα. Μου θυμίζει αυτή η ιστορία, ξέρετε, που βλέπω εδώ στην πόλη μας με τα προεόρτια έργων και τα μετά από 15 χρόνια κατασκευασμένα έργα, εκείνη την εξαιρετικά φοβερή ατάκα στον Καρσονιέρα για 10, που ο Χρόνης Εξαρχάκος πηγαίνει στον Αποστόλη, το αφεντικό του, να ζητήσει αύξηση και του λέει «Οικονομία, Χρόνη, οικονομία, ξέρεις ποια είναι η αξία της οικονομίας?» Και του λέει «Κύριε Απόστολε, ναι, αλλά λεφτά πώς θα πάρουμε? Γιατί από διαπιστώσεις έχουμε μείνει ρέστη εδώ στις διαπιστώσεις, αλλά θα χαιρετήσω και θα το κάνω πάρα πολύ σοβαρά και θα στείλω χαιρετισμούς και στην περιφέρεια βεβαίως γι' αυτό, γιατί διάβασα στις εξαγγελίες του επόμενου διαστήματος, ελπίζω να μην είναι πενταετία, να είναι του χρόνου ας πούμε, γιατί ξέρετε ότι εκτός από τις φοβερές επιτυχίες στα ομαδικά αθλήματα στην πόλη μας, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι είμαστε μια μεγάλη πόλη σε αυτόν εδώ τον τόπο, που όχι μόνο δεν έχει ΕΚΑΒ, που έλεγε ο Νίκος ο Κόκος, καλημέρα στην Κονίστρα στον Νίκο τον Κόκο, δεν έχουμε ΕΚΑΒ στη μεγαλύτερη εδώ πόλη της Νότιας Εύβοιας. Δεν είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος ο Κότσαρης, καλημέρα Γιώργο φίλε, σχετικά με τα ώρα κυκλοφορίας, ότι ξέρετε ο λαός έχει πολλά διδακτικά αποφθέγματα για να περιγράψει το όταν είσαι μικρός σου φταίει κάτι άλλο, ή όταν δεν είσαι για παράδειγμα σε κατάσταση υποδομής κανονική σου φταίνουν τα ώρα κυκλοφορίας. Δηλαδή έχουμε ένα κακό δίκτυο, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως να πηγαίνουμε με 50. Ακούστηκαν πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εγώ θέλω να χαιρετήσω επιτέλους το γεγονός ότι επιτέλους είπε ο κύριος Φάνης Πανός στην αλλαγή του Τσαρπαλίου εδώ γηπέδου, με τη μεταφορά του λίγο πιο ψηλά και με την αλλαγή του δαπέδου εκεί του Τάπιτα, θα μπορεί επιτέλους να δημιουργηθεί και μια υποδομή για το Στίβο. Βεβαίως κρατηθείτε επίσης, γιατί ο Περιφερειάρχης έγραψε υποδομές Στίβου Γκουλουάρ, ξέρετε αυτό, τις γραμμές που τρέχουμε. Ο Δήμαρχος έγραψε αναβάθμιση των υποδομών του Στίβου. Η γλώσσα η ελληνική είναι, αυτή η γλώσσα είναι φοβερή. Δηλαδή σου δείχνει μέσα από την επιλογή των λέξεων τι θέλει να εξοραίσει κάποιος, πώς θέλει να δημιουργήσει έναν συλλογικό κατευνασμό κάποιος άλλος και ποιος θέλει να πει ακριβώς το τι συμβαίνει. Ακούστηκαν πάρα πολλά λοιπόν για τα έργα της επόμενης πενταετίας. Εγώ ωστόσο εδώ θέλω να υπενθυμίσω τα βασικά και θα τα υπενθυμίσω κάνοντας μια ζεύξη με το άμεσο μέλλον. Ξέρω τι σας λέω, γιατί σε λίγο καιρό θα μπορείτε όλα αυτά να τα έχετε σαν, πώς να το πω, κρυφό ευαγγέλιο, μικρό βιβλιαράκι, να ξέρετε τι συμβαίνει στον τόπο μας και γιατί περνούν δεκαετίες άπραγες. Πολύ ωραίες εξαγγελίες των έργων, πολύ ωραία η πλατάνα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι βρισκόμουν πολύ κοντά την ώρα του σεισμού σε αυτό το ωραίο έργο στην πλατάνα, το οποίο πέρασαν χρόνια πολλά, για το οποίο κάποιοι εδώ στην πόλη μας λένε ότι δεν τους έχουν δώσει τα εύσημα οι νέοι διοικητικοί άρχοντες, γιατί ξέρετε στον τόπο αυτό κάπως ξεκινάει μια προσπάθεια το 2005 και ολοκληρώνεται ας πούμε το 2015, άλλος το κάνει το 2012, ξεκινάει και τελειώνει το 2022. Είναι η χώρα μας έτσι, αλλά επειδή δεν υπάρχει λογοδοσία, ο κάθε ένας μπορεί να μνημονεύει τη διαχρονικότητα των προβλημάτων, να μπαίνει σε ένα κοιτίο επιβεβαίωσης των δικών του βεβαιοτήτων και να τη βγάζει καθαρή πάντα όταν ο πολίτης αντιδρά για την καθημερινότητα. Αυτή είναι η διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την οποία την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε, μάλλον διαβουλευτήκαμε για το νέο της κώδικα. Το δίδυ χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι στους δημάρχους θα συνεχιστεί, γιατί πρέπει να παραμείνουν αμορτισέρ της εξουσίας, να τρώνε όλη την πλέμπα του κόσμου στο πρώτο κύτταρο της λαϊκής κυριαρχίας και από εκεί και πέρα τα πράγματα να είναι εύκολα για τους πολιτικούς ταγούς, βεβαίως. Πολλά λοιπόν ακούσαμε, αλλά θα χαιρετήσουμε τα θέματα που άπτονται στον αθλητισμό, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και γιατί πρέπει να στρατευτούν όλοι γύρω αυτές τις επιτυχίες. Αλλά περιμένετε λίγο! Σε αυτή τη φιέστα του Αστέρα υπήρξαν ηχηρές απουσίες και ήθελα να κάνω αυτό το ερώτημα, να το απευθύνω προς εμάς με ύψιλον, δηλαδή προς εσάς τους ακροατές, γιατί σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη γιορτή του μπάσκετ για τον τόπο μας, την ιστορική άνοδο σε εθνικές κατηγορίες φυσικά, National League 2 για τον Αστέρα, σε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση, δεν ήταν καλεσμένοι κάποιοι που νομίζω ότι θα έπρεπε, δεν ξέρω βεβαίως αν η διοίκηση του Αστέρα τους είχε καλέσει, αλλά είδα ηχηρές απουσίες τον αντιδήμαρχο αθλητισμού και τον χωρικό αντιδήμαρχο τον κύριο Γιώργο Στρουμπούλη. Δεν ξέρω, μπορεί οι άνθρωποι να είχαν κάποια δουλειά, δεν το γνωρίζω. Αλλά ξέρετε, επειδή αυτές οι επιτυχίες για να μπορέσουν να γίνουν λιβάδι, να αρχίσουμε και να αδράξουμε καρπούς μελλοντικής επιτυχίας επιτευγμάτων και πραγματικού χτισήματος επιτυχιών, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι ασχολούμεθα συλλογικά και κοινωνικά και δημοτικά και ξέρετε στο κομμάτι της ενεργούς συμμετοχής στα δρόμενα της πόλης μας, ότι δεν περισσεύει κανείς από τις προσπάθειες. Και το λέω γιατί σε αυτό το ωραίο πανηγυρικό κλίμα περίμενα πραγματικά να σπάσει και ο πάγος που δημιουργήθηκε τότε πριν από λίγο καιρό με μια ανακοίνωση του Αστέρα σχετικά με κάποιες προπονήσεις και κάποιες ώρες στο κλειστό κλπ. Αυτά τέλος πάντων που ρυθμίζει ο κανονισμός για τους χώρους άθλησης, και επειδή στον τόπο μας έχουμε ήδη τον πρώτο κανονισμό, αυτόν για το κλειστό, είναι αυτός που τελικά θα ρυθμίσει αυτές τις σχέσεις. Είναι λεπτομέρειες αυτές, παιδιά. Αφήστε τα στην άκρη. Γιορτάζουμε για τον Αστέρα Αλβερίου. Προφανώς σήμερα γιορτάζουμε και λέμε και στην ομάδα του Αστέρα αλλά και σε άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να καταλάβουμε δεν περισσεύει κανείς από τις προσπάθειες. Προσπάθειες δεν είναι φωτοκύτταρα ή πυροτεχνήματα. Πρέπει να διαρκείς και σε τόπους που η απάθεια, η αποχή και η απραξία και η απογοήτευση των πολιτών να συμμετέχουν, πρέπει να είναι για όσους ασχολούνται έμπνευση, και σε αυτή την έμπνευση σας ξαναλέω δεν περισσεύει ουδείς. Και βεβαίως ήρθε νομίζω η ώρα, ναι, γιατί έχω και άλλα μηνύματα να μνημονεύσω, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημιστικό. Γιατί, για τους καλούς εδώ επαγγελματίες και ανθρώπους που διαφημίζονται μέσα από το Ράδιο Αλιβέρι, οπότε δεν θέλω να τους τρώω δευτερόλεπτα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11, στον παλμό της μέρας, και έχω πολλά ακόμα να σας πω, γιατί πολλά ακόμα θα αναλυθούν μέσα σε αυτό το τρίωρο. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με φόρα όρεξη, και μόλις τώρα θα πιούμε πρώτη γουλιά καφέ. Ναι, κάτι λέει ο καφές μου εδώ, θα το διαβάσω αργότερα, εκτός αν είναι πάρα πολύ κολακευτικό που δεν θα το διαβάσω, γιατί μετά από ένα μισάωρο δυνατό πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και εμείς και εσείς, και επανερχόμεθα μετά από τη διαφημιστική αυτή ανάπαυλα, αλλά και τη μουσική που ακολουθεί. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μόλις ξεκινήσαμε.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση, και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών, και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές, και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μάλλον θα κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Θα πάω στο Viber πρώτα και θα ευχηθώ στον Πέτρο χρόνια πολλά για τη σύζυγο, η οποία σήμερα γενέθλια και μας τα γράφει εδώ να τη τα μεταφέρουμε. Να τη χαίρεσαι, αγόρι μου, τη σύζυγό σου, να τη βλέπεις σαν τα ψηλά βουνά, μεγαλώνετε μαζί με υγεία. Χαίρεστε την οικογένειά σας, βεβαίως. Και εμείς εδώ τι άλλο μπορούμε να πούμε? Να της βάλουμε ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω, θα το συνεννοηθώ εδώ με το κοντρόλ μου. Πάμε όμως να καλημερίσουμε φίλους, σαν τον Άγγελο. Καλημέρα Κωνσταντίνη, λέει ο Άγγελος. Το ότι δεν έχουμε ασφαλή κεντρικό σύγχρονο δίκτυο στην κεντρονότιο Εύβοια είναι πως θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Εμένα με ξεπερνάει. Λες και δεν πληρώνουμε όλα μας τα χρόνια τέλη κυκλοφορίας και φόρους. Τρέχτε στις κάλπες, πολίτες. Δεν θα πω τώρα ότι εκφράζεσαι με ζωολογικό τρόπο εδώ ως οι μαϊμούδες της Νότιας Αφρικής. Για να... Δεν μπορώ να το πω, Άγγελε, με καταλαβαίνεις, έτσι. Το εσουρού είναι στην πόρτα μου, εδώ απ' έξω, περιμένει. Τρέξτε τις κάλπες, λέει, πολίτες της κεντρονότιας Εύβοιας, να τους ξαναψηφίσετε. Οι κάλπες θα πρέπει να φτάσουν στον πάτο του Εβοϊκού. Και νομίζω ότι η αγανάκτηση του φίλου Άγγελου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι και ένας άνθρωπος που είναι όλη μέρα σε ένα αυτοκίνητο και τρέχει για να εξασφαλίζει ότι θα έχετε όλοι ίντερνετ, έτσι δεν είναι, Άγγελε? Ξέρει τι σας λέει. Αλλά εσείς μάλλον ενδιαφέρεστε μόνο για το καλό ίντερνετ. Δηλαδή το όπιο του λαού πια είναι το να έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ. Νομίζω θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου ο καλός εδώ ακροατής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον απαραίτητο, για τους φίλους που ξέρουν εδώ τα ψευδόνυμα που έχουμε στην πόλη αυτή. Γιατί λέει τον έκανα να πιει ένα μπουκάλι τσίμπουρο με το πολύ ωραίο playlist της Κυριακής το μεσημέρι που παίζουμε τα πολύ ωραία ελληνικά λαϊκά. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Δημήτρη. Γεια σου Χρήστο, Νίκο, Κατερίνα. Φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα μας από τώρα, γιατί πάω στο εκρηκτικό μήνυμα εδώ του φίλου Μάριου, ο οποίος τι μας γράφει? Είναι σίγουρο θα τελειώσει σήμερα το παιχνίδι στο ΣΕΦ, λέει ο Μάριος. Περιμένουμε θέατρα, λέει ο Μάριος. Και ο Μάριος είναι γνωστός αθλητικογράφος, freelancer, έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ασχολείται, κάνει επάγγελμα. Του αρέσει πάρα πολύ τα αθλητικά. Θα πάω όμως από τον Μάριο σε έναν άλλο φίλαθλο, από την άλλη πάντα. Νάτος. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα ξαδερφάκι, καλημέρα, καλή κουνημένη εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Απόψε το βράδυ στις 9 υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, να τα βλέπεις. Βλέπετε ότι μεταξύ σας συνεννοείστε και μου στέλνετε μηνύματα. Μεταξύ, λέει, σήμερα το βράδυ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μεγάλης σεισμικής δόνησης με επίκεντρο τον Πειραιά, λέει ο Νίκος εδώ. Μάλιστα. Το αν θα έχει θύματα και ποια θα είναι τα θύματα είναι άγνωστο, μας λέει εδώ και με και τρεις φατσούλες χαμογελαστές. Οπότε η πληροφορία από δύο διαφορετικές πλευρές του φίλαθλου ακροατηρίου, εις εκ των οποίων από τον Πειραιά και εις εκ των οποίων από την Αθήνα, τα λέω τώρα για να μην βάζω, δεν θέλω να βάζω τοπικές, έτσι, τοπικά περιφραστικά και χαρακτηριστικά, αλλά ο Νίκος από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ο Μάριος από την του Ολυμπιακού μιλούν για σεισμούς. Μήπως τελικά χρειαζόμαστε και αθλητικούς σεισμολόγους? Εμείς είμαστε με το καλό μπάσκετ, το ξέρετε, πάνω απ' όλα, και πιστεύω ότι το περιμένουμε σήμερα πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Δεν θα σχολιάσω κάτι για τα αυτά που είδαμε, θα τα πούμε στα στήλη των αθλητικών, μαζί με τα πρωτοσέλιδά μας. Κρατηθείτε, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, το συνονόματο και το φίλο. Έρε Κωνσταντίνε, μου λέει εδώ, λάθος δουλειά επέλεξα, έπρεπε να γίνω τιτουλάριος.

Ξέρετε γιατί το λέει εδώ ο συνονόματος για τον τιτουλάριο? Γιατί λέει Κωνσταντίνε ο τιτουλάριος έχει 80% αύξηση μισθού, λέει, πάει στα 3.270 ευρώ, λέει ο τιτουλάριος. Μα αγαπητέ μου φίλε, για να γίνεις βοηθός επίσκοπος είναι και μια διαδικασία, το καταλαβαίνεις. Πέρα από αυτά εδώ τα εργασιακά που μου γράψεις εσύ, υπάρχει και μια πνευματική κατάσταση. Μην κοιτάς που τίνουμε να την ξεχάσουμε, ή μάλλον μην κοιτάς που όλα αυτά μας βάζουν σε σκέψεις για το ότι υπάρχει πιθανότητα κάτι να ζητηθεί από τους επισκόπους ως αντάλλαγμα. Θα τα δούμε όλα αυτά, κρατηθείτε, γιατί έχω θέμα γι' αυτό και θέλω να σας προβληματίσω, να σας βάλω λίγο σε κάποια πράγματα, επειδή εχθές σας είπα ήταν το Ευαγγέλιο των Αγίων Πάντων και έχω αλλιεύσει από εκεί, από το Ιερό Ευαγγέλιο, κάποια λόγια που πηγαίνουν ακριβώς και κουμπώνουν πάνω σε αυτήν την εξέλιξη, την ειδησιογραφική. Από την άλλη έχουμε και πολλά που έχουν δει τα ματάκια μας, με αυτό μου φέρνει τρόμο που λέω πάντα, θα είναι το μότο, το μαχαίρι του Παπακοσταντίνου σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, από όπου και αν αυτές προέρχονται και αφορούν φυσικά τους νέους σχηματισμούς. Και επειδή υπάρχει θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ και κρατηθείτε να τα ακούσετε, δηλαδή γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι έγινε στην ψήφιση αυτή της διάλυσης ουσιαστικά, δεύτερο τελευταίο ανασπασμό που μας γράφει εδώ ο Θανάσης από την Κύμη, την καλημέρα μας, την πανέμορφη Κύμη, αλλά το δεύτερο τελευταίο ανασπασμό ήταν ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο για το κόμμα των ιδιωτελών προσωπικότητων και του εις εκείνου γοητευτικού αρχηγού που σαν ξερολούκουμο τον βλέπουν όλοι, εκείνοι που κρέμονταν στα θεωρία του θεάτρου με την Ιθάκη και εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πρώην σύντροφοι που τους έψησε να ψηφίσουν Κασελάκη. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι? Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσίπρας εδώ με το Ελλάς και με όλη τη ρέντα και τη φούρια ότι διαλύονται οι υπόλοιποι γύρω του, οι εξαριστερών εννοώ πρώην σύντροφοι, με τους νέους σχηματισμούς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο, είναι, λέει, καρφωμένος στη δεύτερη θέση. Και προσέξτε τι κάνουν οι δημοσκόποι. Οι δημοσκόποι κάνουν, σας έχω πει πάρα πολλά για αυτούς, αλλά επειδή ξεχνάμε τις αποτυχίες που έχουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Γιατί ο βιοπορισμός των δημοσκόπων είναι ιερός. Δηλαδή είναι σαν τον δημοσιογράφο, ο οποίος σου λέει: εγώ θα λιβανίζω τον Μπαράκ όλη μέρα, ρε παιδί μου. Εδώ, στο Δήμο το δικό μας. Άλλος μπορεί να λιβανίζει το δικό του δήμαρχο σε ένα άλλο τοπικό μέσο. Γιατί σου λέει: εγώ βιοπορίζομαι. Μην κοιτάτε αυτά που λένε διάφοροι τώρα κακές γλώσσες ότι με 0 ευρώ κάνουν πολιτική επικοινωνία. Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι κουραφέξαλα. Ο φίλος τον φίλο, μάλλον το πω διαφορετικά, όμοιος ομοίο αή πελάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι ορισμένοι, επειδή βιοπορίζονται από τα μέσα, βιοπορίζονται από το να χρησιμοποιούν ένα λειτουργήμα ως μέσο για να ανελίσκονται σε εξουσίες και σε χρηματικές απολαύες, αυτό δεν σημαίνει ότι το λειτουργήμα ετεροπροσδιορίζεται. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι λογικό και εφικτό να παραμείνουμε στην ιερότητα του ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ή στην ιερότητα ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Γιατί σας έχω πει ότι μερικές δουλειές τελικά είναι. Και όταν εσύ είσαι δημοσκόπος και παίρνεις και κάνεις το εξής, προσέξτε τι κάνουν οι δημοσκόποι. Λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 15,7% από τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων νούμερο 2 καρφωμένος. Και αυτό το 15,7 το υπολογίζουν οι δημοσκόποι πώς? Με το γεγονός ότι υπάρχουν, λέει, δυνητικοί ψηφοφόροι, ακούστε τώρα εδώ ρε παιδιά, ειλικρινά, δυνητικοί ψηφοφόροι του κυρίου Τσίπρα που είναι στο 56,7% των παλαιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές των Ιουνίου 2023 και πίσω. Δηλαδή έχουν κάνει τόσο πολύ μεγάλη αλγοριθμική δουλειά αυτή να πάνε στους δυνητικούς ψηφοφόρους πριν το 2023 με βάση τις δημοσκοπήσεις του 2023 και με βάση τη δυναμική των κομμάτων 2023 και πίσω. Οι ίδιοι δημοσκόποι που λέγανε στα άδυτα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ τότε ότι είστε 15 μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία και φλόμωναν στα ψέματα όλους τους γύρω τους ότι πάνε καλά, ενώ οι κρυφές δημοσκοπήσεις τους έδιναν την πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν κρυφές δημοσκοπήσεις, ξέρουν πολύ καλά τα κόμματα τι συμβαίνει γύρω τους. Όπως και η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι το 30,8% δεν είναι αληθές, είναι ψυχολογικό φράγμα, γιατί είναι 15 μονάδες και αυτοί κάτω, 10-15 μονάδες από αυτό που βλέπετε. Και το θέμα με τους δημοσκόπους λοιπόν που βάζουν την ιερότητα του βιοπορισμού τους ως μπροστά ασπίδα για αυτά που γράφουν και τους δυνητικούς ψηφοφόρους
που θα έρθουν και θα μετακυλήσουν στα κόμματα αυτά που μετά τις πυρετόδεις αυτές και εντελώς διαλυτικές ενέργειες που έχουν γίνει στην ευρύτερη αριστερά θα καταλήξουν στον κύριο Τσίπρα. Δεν κουνάτε καλύτερα, λέω εγώ, λίγο το κεφάλι σας, ρε παιδιά. Εσείς οι δημοσκόποι όλα θα τα παίρνετε από τα γραφεία της ομάδας Αλήθεια στην Παλίνη και από τους ανθρώπους οι οποίοι κατάλαβαν ότι υπάρχουν εφοπλιστικά συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν ένας πιασμένος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από συμφέροντα όταν έχασε την εξουσία το 2019. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Αυτός δεν είναι που έχει επιλεγεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ο αντίπαλός του. Αυτός δεν είναι που θέλει το σύστημα να χρησιμοποιήσει ως νέος νέο επαναστάτης, αφομοιωμένος ήδη, μελετημένος ήδη, πιασμένος ήδη και γνωστός φυσικά στις κοινωνικές ομάδες που πλέον δεν εκπροσωπεί. Δηλαδή η αναγωγή που κάνουν οι δημοσκόποι στα ποσοστά με βάση το παρελθόν είναι τόσο εξόφθαλμη, είναι τόσο πασίδηλο πόσο θέλουν να φουσκώσουν περισσότερο τα πανιά του οποιοδήποτε εκεί έξω για να διατηρηθεί το σύστημα αλόβητο από εκείνους που πραγματικά είναι αγνοί και προχωρούν μπροστά. Ο νοόν νοήτο. Έλα τώρα είσαι στον παλμό της μέρας και στον παλμό της μέρας πάμε καταιγιστικός, με ωμέγα το λέω το καταιγιστικός, γιατί έτσι είναι ο ρυθμός, είναι αδυσόπιτος, ανελέητος και βεβαίως τρέχουμε με χίλια για να πάμε να προλάβουμε να πούμε όσα πρέπει μέχρι τις 9 όπου ξεκινάει η πολιτική ανάλυση. Και φυσικά εκτός από τα στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τα αυτά που θα μας απασχολήσουν και θα τα δούμε τώρα ακριβώς μετά τις 9 για το τι συνέβη εχθές με τους σεισμούς και το τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα για την αποτίμηση των ζημιών στην Βόρεια Εύβοια, στον Ιστοπαθό και τον Πόθων, που δεν υπάρχει καμία φυσική καταστροφή που να μην έχει λάβει χώρα, που δεν υπάρχει κάποια περίπτωση έτσι που να μας έχει απασχολήσει δυνητικά, να το πω και εγώ, δυνητικά, ότι είμαστε σε ένα σημείο του χάρτη με ελάχιστες υποδομές και πολλά προβλήματα, αλλά έχουμε και πολύ ωραίες ομορφιές. Αλλά εκτός από αυτά, εκτός από τα θέματα των επισκόπων, τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, έχω και θέματα σχετικά με τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Μάλιστα, μάλιστα. Διότι εσείς μπορεί να μην το γνωρίζετε ή να το ακούτε κάμια φορά δειλά-δειλά στα κανάλια, αλλά συνεχίζεται κανονικά η παράνομη προσέλευση, πώς θα το πω, αυτή η βόλτα που κάνουν ορισμένοι νεαροί στρατεύσιμοι αδικημένοι από τη ζωή Ισλαμιστές από τρομοκρατικές οργανώσεις, παρακλάδια, φυτόρια και ούτω καθεξής. Καταφτάνουν στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές εκατοντάδες κάθε μέρα. Δεν ανηγυρουθούν. Κάνουμε πολύ καλή ξενοδοχειακή υπηρεσία, αλλά έλα μου που η επιχείρηση Όντιν, μια επιχείρηση που οδήγησε τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και ακόμα τεσσάρων στην Κύπρο, δείχνει ότι τελικά υπήρξε δάκτυλος από εκπαιδευμένους Ισλαμιστές στην Ελλάδα για να δημιουργήσουν χτύπημα. Το τι συνέβη θα το ακούσετε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι αυτό που λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται ειρηνικά στη χώρα μας, δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι φιλήσυχοι. Καλά, δεν θα σας πω το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν θα σας πω πώς αρχίζει και στρίβει το τιμόνι, δεν θα σας πω ποια είναι τα όρια και τα στάδια τα οποία τα γνωρίζετε, το πώς έρχεται το Ισλάμ και παρισφρεί μέσα στις τάξεις του δυτικού πολιτισμού. Να σας θυμίσω, μιας και σήμερα θα αναφερθώ σε επισκόπους, την πολύ ωραία τοποθέτηση του Μεσογείας Νικόλαου, του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος είχε πει κάποια στιγμή στο παρελθόν, νομίζω σε μια συνέντευξή του στον κύριο Λάπη Ταγματάρχη, αν δεν κάνω λάθος, ότι εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε μια κουλτούρα πίστης, είμαστε πιστοί όπως είμαστε, ας πούμε, και ομάδα αίματος τάδε, ή όπως κάποιοι είναι επιδερμικά η ομάδα τους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχουμε, ας πούμε, μια κουλτούρα ότι μαζί με όλες τις άλλες ατομικές ιδιότητες πρέπει να έχουμε και μια κουλτούρα θρησκευτικής ταύτισης, αλλά αυτή δεν είναι βαθιά πνευματική σχέση. Είναι μια σχέση η οποία έρχεται εντελώς επιδερμικά σαν ένα στοιχείο ψηφιδωτού του ποιοι είμαστε τελικά και μάλιστα υποδεέστερη ταυτότητα σχετικά με όλες τις υπόλοιπες. Ας πούμε κάποιος μπορεί να είναι ο μπαμπάς του Αζόρ, του πολύ ωραίου σκύλου που έχει και φροντίζει,
να είναι Ολυμπιακός, να είναι μέλος μιας ομάδας που μαζεύονται και διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία και καλά κάνουν, αλλά και κάποια στιγμή προς το τέλος να είναι και Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτά είναι που μας έχουν κάνει να είμαστε τελώς ανοιχτοί σε κάτι που ο άνθρωπος ψυχολογικά έχει ανάγκη, δηλαδή την πνευματικότητα και την πίστη, ως καταφύγιο καταπραϊτικό, και θα έρθει, λέει ο Μεσογείας Νικόλαος, μια άλλη πίστη με πολύ μεγάλη όρεξη, όλα αυτά να τα καταποντήσει και να βρεθεί ο άνθρωπος να τα έχει ανάγκη. Αυτή λοιπόν είναι μια ιστορία που την γνωρίζουν πολύ καλά οι εξτρεμιστές μουσουλμάνοι, το φονταμενταλιστικό Ισλάμ, και έρχονται εδώ και είναι πάρα πολύ ωραίοι, έρχονται εδώ και δέχονται τα Pride, έρχονται εδώ και ντύνονται κατάλληλα, έρχονται, όταν λέω εδώ εννοώ στις δυτικές χώρες, έρχονται και φαίνεται ότι είναι πολύ φιλικοί και όμορφοι, και ξαφνικά όταν είναι πολλοί ξεκινάνε τα προβλήματα. Και στη Βόρεια Ευρώπη το έχουμε δει. Καλωσορίσατε λοιπόν στην πραγματικότητα, για όσους αυτή την επιχείρηση Όντιν την είδαν ως κεραυνό ενεθρία, και θα σας πω πολλά γι' αυτό σήμερα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε βάλει πολλά θέματα και θα πρέπει να τα βάλουμε και πάλι σε μια σειρά. Μας γράφει εδώ πέρα ο Πέτρος. Ποιοι ήταν, λέει, δεν άκουσα Κωνσταντίνε, αυτοί που έλειπαν, λέει, από τη φιέστα του Αστέρα, μας λέει ο Πέτρος εδώ. Όχι, δεν είπα ότι. Είπα ότι δεν περισσεύει κανείς στην προσπάθεια να αναπτύξουμε τον αθλητισμό στον τόπο αυτό. Καμία προσπάθεια δεν είναι αμελητέα. Καμία προσπάθεια, καμία ομάδα και καμία δυναμική ομάδας δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι υποδεέστερη από οποιαδήποτε άλλη ως προς τις παροχές, και ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε μια δυναμική πόλη αθλητικά και να σηκωθούν οι απαιτήσεις κοινωνικές για περισσότερα έργα. Αυτό είπα. Και σε αυτή την προσπάθεια προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε ανεπιθύμητους, δεν μπορούμε να περισσεύουν άνθρωποι. Και το είπα όλο αυτό γιατί δεν είδα στη φιέστα το χωρικό αντιδήμαρχο τον κύριο Στρομπούλη και φυσικά τον αντιδήμαρχο αθλητισμού τον κύριο Φαλιρέα στη φιέστα του Αστέρα. Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν κάποια δουλειά. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη σε αυτό. Και να μην είναι αυτό που σκέφτομαι εγώ. Λέω. Και το λέω ανοιχτά όπως πάντα σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αυτό βέβαια που λέω δεν επισκιάζει την πολύ σπουδαία επιτυχία. Ίσα ίσα που τη μεγαλώνει αυτή την επιτυχία. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η επιτυχία, πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη μεγαλοψυχία από όλες τις πλευρές. Για να μην πω από όλες τις πλευρές να υπάρχει και να κυριαρχεί κοινή λογική. Δηλαδή, ότι οι κοινοί χώροι ανήκουν σε όλους και ότι όλες οι προσπάθειες είναι σεβαστές, αλλά πλωτίστως είναι σεβαστές όταν αφήνουν πρόσβαση σε όλους για τον αθλητισμό. Και όταν λέω σε όλους. Σε όλους. Κωνσταντίνος Καναγιάννης εδώ μαζί σας μέχρι και τις 11. Και βεβαίως μετά από μένα στις 11 ακριβώς στις 11 Άννα Ευαγγελίου για μουσικό ξυπνητήρι για τη νέα εβδομάδα. Πρέπει να ξεκινήσει έντονα με τα ζώδια της αυτές τις πληροφορίες σχετικά με το τι κάνεις από την στιγμή που δεν ξέρω σήμερα τι έχει, αλλά θα μαντέψω. Έχει σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνετε στην παραλία που βγήκα τόλου το Σαββατοκύριακο με τέτοιο ήλιο, κύριοι, χωρίς να έχετε τα απαραίτητα μαζί σας. Πολύ σωστό. Για αυτά, αυτό είναι ένα μέρος, είναι η κορυφή του παγόβουνου που λέγεται Άννα Ευαγγελίου στη θεματολογία, σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που λέγεται Μουσικό Ξυπνητήρι. Υπενθυμίζω ότι στις 3 είναι η Παρασκευή Ρούσου εδώ. Φρονίμεψε το κορίτσι μας, έτσι. Γιατί ξέρω τι σας λέω. Και επίσης θα είναι εδώ η Παρασκευή για το ημέρα σε εξέλιξη. Σήμερα είναι Δευτέρα. Και βεβαίως τη Δευτέρα η όρεξη είναι στα ύψη. Και το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Τα οποία φυσικά πρέπει να συγκεντρώσω και να επανέλθω. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τη μουσική που έρχεται.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
4: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Αυτό πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
3: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί, και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και, αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Το έχω, σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
7: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
6: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
7: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
6: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
7: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
6: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
7: Επιτέλους, ναι!

0: Radio Αλβέρις 1. Αλβέρις 1. Ακούτε το Radio Αλβέρις 1.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
2: Επιστροφή στο 102 και 2 Μεγάκυκλους είσαι, βρίσκεσαι στην εκπομπή «Είμαστε στον αέρα». Στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας βεβαίως, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, εξατομίκευση, εμβάθυνση και διασύνδεση, το τρίπτυχο μέσα από το οποίο περνούν όλες οι ειδήσεις και οι αναλύσεις. Πάμε λοιπόν στα θέματα τα χθεσινά σχετικά με το σεισμό. Μία η ώρα το μεσημέρι, λεπτά πριν, λεπτά μετά, τρεις σεισμικές δονήσεις, τρία γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ ένα απόσπασμα από τον κύριο Αθανάσιο Γκανά για το ρήγμα αλλά και το τι συνέβη εχθές εδώ από τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου λοιπόν.
3: Στο 12:58 ώρα Ελλάδος είχαμε μια ασθενή δόνηση με μέγεθος 4,8 και επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου στην κεντρική Εύβοια. Είναι ασθενή η δόνηση αυτή. Στις 1 και 2, μετά από 4 λεπτά δηλαδή, έγινε μια άλλη δόνηση ακόμη, η οποία είναι στα όρια ασθενούς και ισχυρής. Ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος στο παρελθόν έχει δώσει και άλλες έγκες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκανδύλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μένα.
4: Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
3: Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
5: Ωραία, η αυτόματη λύση.
3: Είναι πυρικά το πλοίο, τα 7-8 χιλιόμετρα.
2: Λοιπόν, αυτά είχε δηλώσει το βράδυ ο κύριος Γκανά σχετικά με το «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όπως φαίνεται» κλπ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Λέκα επίσης, τον σεισμολόγο, τον καθηγητή, στις δηλώσεις του.
6: Είναι δεδομένοι και ελεγχόμενοι, θα έλεγε κανένας. Δεδομένοι από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν τρία χρόνια είχαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία, βεβαίως όχι στην ίδια περιοχή, αλλά σε παραπλήσιες περιοχές, σε παρακείμενες περιοχές, και στο Μαντούδι και στο Προκόπη και σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς, και το 25 αλλά και το 23. Ναι. Βέβαια η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μια επανάληψη των προηγούμενων εξάρτητων.
4: Θα πάμε σε αυτό.
2: Μία, όπως την είπε ο καθηγητής και σε νεότερες δηλώσεις, ουσιαστικά είχαμε μία σεισμική δραστηριότητα με τα χαρακτηριστικά της σμηνοσειράς, αυτή η αλληλουχία, ακολουθία δηλαδή που δεν ξεχωρίζει ένας μόνος κύριος σεισμός και βεβαίως καθρέφτης μοτίβο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως μπορεί να επαναληφθεί αυτές τις μέρες με μικρές ζημιές και χωρίς μεγαλύτερη έκταση σε ένα γνωστό ρήγμα που ακούσαμε να λέει και ο κύριος Γκανάς. Είχαμε προβλήματα όμως στη Δαφνούσα και γενικότερα στο Μαντούδι και πάμε να ακούσουμε λίγο και από τον χώρο εκεί και τις εικόνες που είδαμε σε ένα σπίτι ηλικιωμένων στη Δαφνούσα. Τι δήλωσαν και οι αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη κυρία που μίλησε εχθές το βράδυ φυσικά για την εμπειρία της αυτή την δύσκολη.
7: Γίνηκε απότομος, πάρα πολύ ισχυρός σεισμός. Και γίνηκε δύο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβγω έξω.
8: Ήσασταν
7: ευτυχώς σε άλλο δωμάτιο. Ναι, απλωμένη στο κρεβάτι, μόνη μου. Εδώ τα παιδιά μου είναι φευγάτα. Και Έγινε τόσο ισχυρό σεισμό που κόντυψε, θα έλεγα, αν δεν είχα αβεβαιωθεί, θα πάει να πανακοπεί.
2: Η κυρία αυτή που μίλησε λοιπόν χθες στα κανάλια και από τη Δαφνούσα, το σπίτι που είδαμε στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, να έχουν πέσει σοβάδες και λοιπά και να γίνει, να έχουν εκτεταμένες ζημιές. Ζημιές είχαμε και σε άλλα σημεία και σε μαγαζιά, κυκλοφορούν και τα αντίστοιχα βίντεο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπήρξαν και ακόμα γίνεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Και ο κύριος Δαπουνιώτης δήλωσε, ο δημάρχος Μαντουδίου Λιμτσαγιάννας, ζημιές κυρίως σε Δαφνούσα και Προκόπη, με ρογμές σε κτίρια, καταρρεύσεις τείχων όπως αυτό στη Δαφνούσα και μία γενικώς ελεγχόμενη ως προς το θέμα των υπηρεσιών κατάσταση. Κατολιστής είχαμε και στο δρόμο, στο Δερβαίνι, όπου αποκαταστάθηκε άμεσα με τη βοήθεια της πυροσβεστικής με επεμβάσεις της κυκλοφορία και σε επιφυλακή βεβαίως όλος ο μηχανισμός του Δήμου. Κλειστά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγιάννας για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, το οποίο είναι και σημαντικό και χτάχιστα το αποφάσισαν οι αρχές. Χωρίς να έχουν όμως υποστεί πρόβλημα κανένα τα εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών που συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον Δήμο. Εκεί βρέθηκε χθες και ο κύριος Τουρνάς στις πληγήσεις περιοχές άμεσα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, για να ενημερωθούν για την κατάσταση, να μιλήσουν με τους κατοίκους αλλά και με τους αξιωματούχους και με την άμεση εκκίνηση των ελέγχων στα σπίτια που επλήγησαν, αλλά και άμεσα στο να υπάρξει προσωπικό για να κάνει αυτοψίες σε Προκόπη και Δαφνούσα. Δεν υπάρχει πανικός, σίγουρα, αυτό το λέμε σε κάθε τέτοιο φυσικό φαινόμενο, το έχουν περιγράψει και όλοι οι σεισμολόγοι, έχω και δηλώσει του κ. Παπαζάχου εδώ. Μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της χώρας, είπε ο κ. Παπαζάχος, είναι η Εύβοια. Έχει ενεργά ρήγματα και το γεγονός ότι ένα μεγαλύτερο γεγονός, ένα πιο σοβαρό γεγονός, δεν θα δημιουργούσε, ένα ακόμα και ακόμα μεγαλύτερο γεγονός να υπήρξε, δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα και ειδικά και στην αγωνία που δημιουργήθηκε και στην Αττική για περιοχές που βρίσκονται βεβαίως εγγύς στην Εύβοια. Ακούσαμε και τον κύριο Λέκα, βρίσκεται όλη η περιοχή σε αυξημένη επιφυλακή για την μετασεισμική δραστηριότητα. Και βεβαίως όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει στις αυτοψίες των μηχανικών σε κτίρια και σπίτια, αλλά και στις υποδομές του Δήμου. Και βεβαίως μετά η συζήτηση που ακολουθείται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν χώρα σε τέτοια γεγονότα. Καλημέρα να πω και στον φίλο τον Ευθύμη, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει, τι μας στέλνει, όχι συγγνώμη, έκανα λάθος, ο φίλος ο Θύμιος δεν είναι εδώ, είναι ένα μήνυμα που έχω λάβει από το Σάββατο Κύριακο εδώ στο Live 24 σχετικά με τη μουσική μας, οπότε οφείλω να το μελετήσω και να το πω για τη μουσική που ακούτε το Σαββατοκύριακο στο Radio Oliveri 1 και ένα μήνυμα εδώ από τη Μάρθα που μας γράφει για την, για την παραπλανητική πραγματικότητα του Γκρινιάρη. Να σας πω λίγο γι' αυτό. Θα σας πω και γι' αυτό το επεισόδιο του πεντάλεπτου του Γκρινιάρη, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο site μας βεβαίως, με την επιμέλεια που κάνει σε αυτά η Άννα Ευαγγελίου. Επομένως είμαστε σε μια εγρήγορση, σε επιφυλακή για αυτόν τον σεισμό. Πάμε να δούμε λίγο τι άλλα καταγράφηκαν σήμερα το πρωί, γιατί υπήρξε αυτή η σεισμογενής, μάλλον σμηνογενής ενέργεια της ακολουθίας και είναι σημαντική, όπως ακριβώς το είπες, μηνοσυρά, όπως είπε ο κύριος Λεκάς.

0: Και είναι ένας σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα στις 5 και 13 ακριβώς, 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, 83 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Αττικής, όπως κατεγράφει από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είναι μια εικόνα που έχουμε στο τέλος. Έχουμε επίσης συνεχόμενη δραστηριότητα και είναι αυτό που λέει ακριβώς ο κύριος Λέκας εδώ, πέρα από τις 5 και 4 εκεί, μια συνεχόμενη ροή από σεισμούς. Βλέπω εδώ στις 7 η ώρα στην περιοχή 31 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, Μαντούδη, Λίμνη, Αγιάννα, 2,2 σε 7 και 5. Έχουμε μία ακόμα δραστηριότητα 8 παρα 10, 2,3 στο ίδιο σημείο της κλίμακας Ρίχτερ. 8 και 12 επίσης άλλη, 8 και 20 συγγνώμη, άλλα 2 Ρίχτερ πάλι στην ίδια περιοχή. Και η τελευταία σημαντική δραστηριότητα που έχει καταγραφεί από το γεωδυναμικό είναι στις λίγα λεπτά πριν από εδώ, πολύ μικρή όμως δράση. Μέγιστο το 2,8 δίνουν εδώ στα πρώτα στοιχεία. Στις 9 παρά 1 λεπτό αυτό, δηλαδή πριν από 15-16 περίπου λεπτά, είναι αυτή η σεισμοσειρά, όπως ακριβώς την είπαν οι άνθρωποι που παρακολουθούν οι σεισμολόγοι. Να σας πω ότι πέρα από το 5,2 υπάρχει και ένα 4,1. Είναι αυτό 4,1-4,3 στις 5 η ώρα το πρωί, η πιο μεγάλη σεισμική δραστηριότητα σήμερα, φυσικά στην ίδια ακριβώς περιοχή, δηλαδή εκεί όπου ακριβώς έγινε και χθες το πρόβλημα. Θα πάμε να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα και στη βόλτα μας στην πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε, και θα έρθω στο ζήτημα που σας είπα σχετικά με τους μισθούς των επισκόπων. Και εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί σας ξαναλέω, θα έρθει η απάντηση μετά το εορτολόγιο της μέρας. Μουσική και επιστρέφω. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι τις 11, μην φύγετε, και βεβαίως ακούστε, κρατηθείτε, σημειώστε τα ερωτήματά σας και στέλνετε τα στο 697-252-200 στο Viber, αλλά και στο Facebook και στο YouTube όπως πάντα.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή και είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είσαι καλημέρα στο group των 9. Ξέρω ότι η Δευτέρα είναι μια φιδωλή ημέρα, έτσι είστε λίγο βαριεστημένοι. Έχει έρθει και το καλοκαιράκι. Το καταλαβαίνω από τα μηνύματα δηλαδή ότι δεν θέλετε να έρθει η Δευτέρα τόσο γρήγορα, η τσαγκάρο Δευτέρα. Αλλά μείνετε εδώ, παραμείνετε εδώ. Θα πάω και στα μηνύματα γιατί μου γράφουν εδώ όλοι για τους μισθούς των επισκόπων όλο το Σαββατοκύριακο. Μαζεύω λίγο τα μηνύματα στη μία άποψη. Κωνσταντίνε, εσύ είσαι και κοντά στην εκκλησία. Λέει, ποια είναι η γνώμη σου για το θέμα αυτό? Ούτως ή άλλως έχουμε ετοιμάσει και θα το διαβάσετε και στο Radio Αλιβέρια 1. Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει. Αλλά θέλω να πάμε λίγο σήμερα να το συζητήσουμε εδώ για τις αυξήσεις αυτές από 60 έως 95% στις αποδοχές αρχιεπισκόπων, βοηθών επισκόπων, μητροπολιτών κλπ. Στους μισθούς λοιπόν των αρχιερέων και στις αυξήσεις του μισθολογίου της ανώτατης ιεραρχίας που απασχολεί πάρα πολύ τον μέσο πολίτη και βεβαίως ιντριγκάρει και τον μέσο πιστό σε μια εποχή που οι δυσκολίες στην καθημερινότητα δεν βοηθούν στην κατανόηση του αν αυτό είναι μια λογική, κανονική κατάσταση, μια αποκατάσταση όπως τη λένε ορισμένοι στους εκκλησιαστικούς κύκλους ή αν είναι ένα μικροεπίδομα ουσιαστικά, να το δούμε έτσι, που βοηθάει τους επισκόπους να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπίες και να εξασφαλίζουν λίγο το έργο τους θα φτάνει παντού όπως ακούγεται να λέγεται ξαναλέω στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Ποιες είναι οι ειδήσεις εδώ? Φυσικά είναι για τις σημερινές μηνιαίες αποδοχές και το πόσο αυξάνονται, για τα νούμερα τα οποία είναι λίγο δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Μου τα γράφει εδώ, είπαμε τι μας έστειλαν εδώ το πρωί οι ακροατές. Κάναμε λάθος δουλειά, λέει, δεν ξέραμε, δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω όμως γιατί είστε λίγο... Είναι λίγο τα μηνύματά σας μερικά ξεφεύγουν από τη ροή ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Η γλώσσα δηλαδή είναι λίγο απαγορευτική για ραδιόφωνο, αλλά καταλαβαίνω που το πάτε και τι εννοείτε. Μας έγραψαν εδώ και ο Θανάσης μου γράφει, λέει, καλά, λέει, πώς γίνεται από τα 2.210 ο Μητροπολίτης να πάει στα 4.600, λέει, πόσο είναι, Κωνσταντίνε, την ίδια στιγμή που κάποιοι είναι στα αεροπλάνα με 1,5 χιλιάρικο, κάποιοι είναι γιατροί με 1.100-1.200 ευρώ και υπάρχουν λήψεις στα νοσοκομεία. Τα έλεγε και στην προηγούμενη εβδομάδα εξ αφορμής του νοσοκομείου της Καλκίδας στη δικιά σου εμπειρία. Άρα, τι λέμε τώρα εδώ? Μας έβαγαν οι μεγάλοι σταυροί και τα χρυσά άμφια. Ευλόγια τα ερωτήματα και θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά ουσιαστικά εδώ, παιδιά, πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα

από μια άλλη οπτική γωνία αυτή της, του τρόπου με τον οποίο η πίστη συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Εκτός δηλαδή από το κομμάτι του μισθού. Κανένας δεν ενδιαφέρεται τελικά γι' αυτό. Πάμε στο κομμάτι το πνευματικό, αυτό που έχει σημασία. Και το λέω γιατί εχθές είχαμε αυτήν την εορτή των Αγίων Πάντων. Είχαμε μια γιορτή στην οποία κλείνουμε το γόνι προφανώς για τους βλαστούς αυτούς του Ευαγγελίου, όπως ακριβώς το ακούσαμε στα Ευαγγέλια και στο Απολυτίκιο για τους Αγίους Πάντες, αλλά τους Οσιομάρτυρες, τους Οσίους, τους Δικαίους και όλες γενικά τις Αγίες Γυναίκες και τους υπόλοιπους ανώνυμους Αγίους, μάρτυρες, ιεράρχες, ιερομάρτυρες. Ταιριάζει απόλυτα λοιπόν σε αυτή την πανδεσία αγιοσύνης κάτι που ακούσαμε να λέγεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής ακούστηκε μέσα από τα λόγια του Χριστού με απόλυτη σαφήνεια το «Πας ουν ώστις ομολογήσει εν ημί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ εστί μου άξιους». Τι λέει το Ευαγγέλιο αυτό λοιπόν της Κυριακής των Αγίων Πάντων? «Όποιος δεν φοβηθεί να σταθεί στο πλευρό μου μπροστά στους ανθρώπους, θα σταθώ και εγώ στο πλευρό του μπροστά στον Πατέρα μου. Και όποιος δεν είναι πρόθυμος να σηκώσει το δικό του σταυρό και να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος για εμένα». Αυτό ακούσαμε την Κυριακή. Και αν σκεφτούμε επίσης ότι υπάρχει μια ομολογία εδώ που προϋποθέτει κάποιο κόστος, όσοι είναι κοντά στην πίστη το γνωρίζουν, αν δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει δοκιμασία, δεν υπάρχει και σωτηρία, και όσο και αν δεν υπάρχει μάλλον η δοκιμασία, δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι η πίστη μας. Επίσης να σας πω ότι διάβασα αρκετά αυτό το Σαββατοκύριακο και άλλες διδαχές από πατερικά κείμενα και αποστολικά. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαυτή Τιμόθεο, για παράδειγμα, μια εξίσου επίκαιρη προτροπή: «Κήρυξον τον λόγο, επιστήθη ευκαίρος ακαίρος», έλεγε ο Απόστολος, δηλαδή να κηρύττεις το λόγο του Θεού, είτε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, είτε όχι. Και επίσης θυμάμαι και τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου στο περί πλεονεξίας, που έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο και νομίζω ότι περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία βάζουν τους πιστούς να αγωνιούν, το ότι δεν είναι προνόμιο ο πλούτος, είναι ευθύνη. Και ο Άγιος Χρυσόστομος επίσης έλεγε ότι δεν αποδυναμώνει τίποτα την πνευματική παρησία όσο η προσκόλληση στην άνεση και την ασφάλεια. Αυτά λοιπόν όσοι είναι κοντά στην Εκκλησία τα γνωρίζουν και τα ξέρουν, και κάποια από αυτά τα άκουσαν και αυτήν την Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Θα ήταν λοιπόν εδώ άδικο να μην βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα ήταν άδικο μάλλον να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Γιατί εδώ έχουμε τους μισθούς από τη μία και το σταυρό από την άλλη. Και όσο και αν θέλουμε να το αποκρύψουμε, αυτή η πρόσφατη απόφαση για τις σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές των επισκόπων, των ιεραρχών, δεν είναι μια απλή θεσμική αποκατάσταση που παρουσιάζεται. Δεν είναι μια εύλογη αναπροσαρμογή των αποδοχών. Δεν είναι μια απλή κατάσταση ότι εμπιστεύονται ένα μεγάλο ποσό οι κυβερνώντες στους μισθούς των ιεραρχών. Είναι κάτι περισσότερο και μας δημιουργεί σκεπτικισμό και ερωτήματα. Και τα ερωτήματα, ξαναλέω, δεν είναι τα οικονομικά. Δεν είναι το βαθύτερο ζήτημα ότι κάποιος ζει άγαμος, κάποιος επίσκοπος, ή το γεγονός ότι δεν έχουν τις υποχρεώσεις που έχει ένας οικογενειάρχης. Είναι το γεγονός ότι οι επίσκοποι δεν είναι απλή δημόσια λειτουργή. Φέρουν διαδοχή των Αποστόλων και έχουν ευθύνη να ομολογούν την πίστη, όπως ακούσατε πριν, εν καιρό και εκτός καιρού. Δηλαδή όταν οι συνθήκες είναι καλές, αλλά και όταν οι συνθήκες είναι κακές. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν, οι κακές, είναι τώρα. Και η ανησυχία λοιπόν είναι ότι δεν είναι μόνο στις υπηρεσίες ενός Μητροπολίτη, διοίκηση μιας Μητρόπολης, ούτε εκπροσώπηση ενός θεσμού. Είναι η Αποστολή η πνευματική. Και η πνευματική Αποστολή έχει ζητήματα πίστης, ηθικής, ανθρώπινης υπόστασης, ανθρωπολογίας, και δεν μπορεί να είναι η ανησυχία των πιστών κενό αέρος, όπως ορισμένοι θέλουν να μας κάνουν. Να σκεπτόμαστε, η Εκκλησία εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης,
για πολλά ζητήματα στα οποία υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνεται πόσο επηρεάζουν αυτοί οι επίσκοποι την κοινή γνώμη και δεν είναι ένα και δύο τα θέματα στα οποία υπάρχουν εν γέννη συγκρούσεις. Υπενθυμίζω ας πούμε βασική θέση της εκκλησίας μας που είναι η προστασία της παραδοσιακής πυρηνικής όπως λέμε οικογένειας, των μυστηρίων, τα ζητήματα με τα βιολογικά φύλλα, το ζήτημα της ισότητας απέναντι στον Θεό και βεβαίως όχι το πολιτιακό ζήτημα της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο, που είναι δύο πράγματα που πολλές φορές συγκρούονται. Επίσης υπάρχουν και συγκρούσεις σχετικά με την βιοηθική. Δηλαδή η Εκκλησία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως ένα δώρο από τη σύλληψη ως το θάνατο. Βάλτε λοιπόν τώρα πόσες κόντρες υπάρχουν σε ζητήματα που αφορούν τις αμβλώσεις, σε ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες κοινωνίες και το μέγιστο ατομικό γίγνεσθε, τη μέγιστη ατομική ελευθεριότητα, την αυτονομία, τις αποφάσεις. Πολύ μεγάλες συζητήσεις έχουν γίνει. Υπάρχουν ας πούμε ερωτήματα για την παιδεία, την ιστορική διαδρομή, την παράδοση, την πολιτισμική ταυτότητα που η Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρούν ότι είναι απόλυτη συνέχεια και απόλυτη σταλοδρομία, αλλά στον σύγχρονο κόσμο το κράτος είναι ουδέτερο απέναντι σε τέτοιου είδους διαδρομές ιστορικές και παραδόσεις θρησκευτικές. Επομένως το κοινωνικό ρεύμα, ο προοδευτισμός από τη μία και κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούν να μεταβάλλονται με την ίδια ταχύτητα πρέπει να είναι μακριά από τα update, γιατί ξέρετε η χριστιανοσύνη, η Ορθοδοξία δεν είναι iPhone να παίρνει update κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο μοντέλο, γιατί έτσι δεν θα είχαμε μια ακλόνητη πίστη, θα είχαμε μια καταναλωτική πίστη. Αν κανείς λοιπόν το δει αυτό ως διάκριση, θα καταλάβει και το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι μελετούν το χριστιανικό δόγμα και όσοι ασκούν την ποιματική για να μεταφέρουν το δόγμα. Η βασική δηλαδή προβληματική ανάμεσα στο που η ποιματική των επισκόπων πρέπει να γίνεται μέρος της προοδευτικότητας της κοινωνίας, δηλαδή τα μέσα της ποιματικής πρέπει να μεταβάλλονται για να γίνονται κατανοητά ανάλογα με τις εποχές, το δόγμα όμως πρέπει να μένει αναλύωτο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η αλήθεια αυτή ήρθε. Δεν τη δημιούργησε η Εκκλησία, την έλαβε και οφείλει να τη διαδώσει. Και επομένως σε αυτή την εποχή, όταν κάποιος μπορεί να κρατάει ακλόνητο το δόγμα και πρέπει να μεταδίδει την αλήθεια αυτή, όταν πληρώνεται αδρά από μια κυβέρνηση, είναι εύλογο να καταλαβαίνουμε και να σκεπτόμαστε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί αργότερα να ζητήσει συγκλήσεις, αλλοιώσεις, εκπτώσεις και στο δόγμα, και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η πρακτική, ακολουθείται πολλά χρόνια και πολλούς αιώνες, γιατί ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση να θέλει να φτιάξει μια εκκλησία στα μέτρα του και στα κάθε μέτρα του, στην κάθε εποχή της, για να είναι πολύ πιο εύκολη η πολιτική διαχείριση της κοινωνίας. Ξέρω ότι αυτά που σας λέω μπορεί να σας φαίνονται λίγο βαριά για πρωί, αλλά είναι το υπόβαθρο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σχετικά με τους μισθούς. Γιατί αυτά που σας διάβασα στο Ευαγγέλιο περί πλεονεξίας, δυστυχώς επηρεάζουν ορισμένους ανθρώπους. Και δεν είναι όλοι οι επίσκοποι στην ελληνική εκκλησία, την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, επίσκοποι οι οποίοι το μισθό τους τον παίρνουν και τον δίνουν σε φιλανθρωπίες. Γιατί ξέρω πολλούς οι οποίοι το κάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια σημαντική πραγματικότητα εδώ, ότι υπάρχουν ιεράρχες που διαθέτουν σημαντικό μέρος των αποδοχών τους για την ενίσχυση των ενοριών, για φιλανθρωπικό έργο, για να βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να καλύπτουν έξοδα που χρειάζονται φυσικά και οι ίδιοι και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφονται, λειτουργικές ανάγκες, μικρές, μεγάλες, έκτακτες, κοινωνικές και ούτω καθεξής, που δεν μπορούν φυσικά τα επίσημα ταμεία των Μητροπόλεων να εξασφαλίσουν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα πωλείται από εκκλησιαστικούς κύκλους για να ηρεμήσουν οι πιστοί ως μια πραγματικότητα, γιατί δεν δίνουν οι κυβερνήσεις αυτά τα επιδόματα κατευθείαν στις Μητροπόλεις ή στα ιδρύματα που οι Μητροπόλεις έχουν? Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στη δικιά μας Μητρόπολη, ο Σεβασμιότατος, ο τελευταίος ιεράρχης που έχουμε, να μας θυμίζει πόσο ακλόνητη είναι η πίστη, ο Σεραφείμ, εδώ ο Καριστίας, σε κάθε του εκκλησιαστική εμφάνιση από άμβονα πριν το κήρυγμά του, λέει για τα γεροκομεία εδώ που υπάρχουν. Και ξέρετε τι λέει? Ότι τα γεροκομεία φορολογούνται. Ότι οι άνθρωποι που δίνουν την σύνταξή τους για να έχουν μια ζωή, επειδή δεν έχουν οικογένεια, επειδή έτσι τα έφερε η μοίρα και τους κουράρει
το γυροκομείο, δεν φτάνει η σύνταξή τους για όλα τα έξοδα που έχουν. Και συν όλων αυτών φορολογούνται κιόλας. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών είναι για να μπορούν οι Μητροπολίτες να πληρώνουν έξοδα από ιδρύματα που έχουν δημιουργήσει ή που υπάρχουν? Το κράτος, αν ενδιαφερόταν για αυτά τα ιδρύματα, θα μπορούσε να βρει τρόπο. Το γεγονός ότι το κάνει μέσω του μισθού, εάν το κάνει για αυτόν τον λόγο, που δεν το κάνει για αυτόν τον λόγο, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που το κάνει για να υπάρξουν εκπτώσεις ηθών. Για να υπάρξουν Μητροπολίτες που θα λένε πράγματα ενάντια στο δόγμα, ισχυριζόμενοι το κάνουν για να εξυγχρονίσουν την ποιμαντική τους και να φέρουν περισσότερους ανθρώπους στην Εκκλησία. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δεν είναι εύκολο και χρειάζεται θυσία. Όπως ακριβώς θυσιάστηκε ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαφορά της ποιμαντικής, όταν έλεγε «Ελάτε όπως είστε στους νέους», λοιπόν, και ποια είναι η διαφορά του να μην πειράζει το ακλόνητο δόγμα. Γι' αυτό και κυνηγήθηκε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επικαλούνται αυτή την εξυγχρονιστική τάση προοδευτικότητα του δόγματος για να προσεγγίσουν κόσμο, αλλά κάνουν εκπτώσεις στο ίδιο το δόγμα. Το ένας Χριστός στα μέτρα μας, δηλαδή, θα γίνει πλέον κανόνας από μερικούς επισκόπους επειδή ανέβηκε ο μισθός τους? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των πιστών δεν είναι αν παίρνουν περισσότερα οι επισκοποί, είναι αν τελικά θα αρχίσουν εκπτώσεις ηθών. Τι θα ζητηθεί? Και βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό, το πραγματικό και βέρο οικονομικό πρόβλημα, ότι δεν είναι δυνατόν, είναι εξαιρετικά προκλητικό σε εποχές δύσκολες όπου δημόσιοι λειτουργοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να γυρίσουν στη χώρα αυτή. Είναι στο εξωτερικό οι γιατροί. Είναι άνθρωποι που κάνουν 2 και 3 βάρδιες, σας τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το νοσοκομείο, νοσηλευτές και γιατροί, και δεν έρχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί δεν βρίσκουν κάποιο οικονομικό κίνητρο σε σχέση με το εξωτερικό για να λειτουργήσουν και για να κάνουν αυτή την πολύ σοβαρή δουλειά που κάνουν. Πολύ σοβαρή δουλειά κάνουν και οι επίσκοποι, αλλά η ακτιμοσύνη, το γεγονός ότι όλα αυτά που κατέχουν ανήκουν στις Μητροπόλεις, στις Εκκλησίες και όχι στους κληρονόμους τους, είναι ένα κομμάτι βεβαίως του πώς λειτουργεί η Εκκλησία, αλλά είναι προκλητικό απέναντι σε αυτές τις τρομακτικές ανάγκες που έχει η κοινωνία. Προβληματιστείτε ελεύθερα, όπως πάντα, μέσα από αυτή την εκπομπή. Και όσο εσείς προβληματίζεστε ποικιλοτρόπως μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής, άλλο τόσο εγώ θα πάω σε μουσική ανάπαυλα και επιστροφή για την βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Προφανώς σημαντικό είναι να μείνεις εδώ, γιατί η πολιτική ανάλυση δεν έχει ολοκληρωθεί και έρχεται και με τα υπόλοιπα θέματα. Θέματα της επιχείρησης Όντιν για το φονταμενταλιστικό Ισλάμ στην Ελλάδα. Φυσικά θέμα σημαντικό που πρέπει να το συζητήσουμε, και θέμα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, διάλυση της ευρύτερης αριστερής πτέρυγας και ιδιοτέλεια στην πολιτική. Είναι μερικά θέματα που πρέπει να μείνετε να τα παρακολουθήσετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στο ερώτημα του φίλου του Μάριου σχετικά με την εκπομπή εδώ του Βάγγελου Δουλγερίδη για την επιλεκτική παραπλανητικότητα, να σας πω ότι αυτό που έγραψα εγώ στο Facebook για την μηχανή, την ατμομηχανή που δεσπόζει στο Αλιβέρι, αυτοί που λιβανίζουν με τα ΜΜΕ τους εδώ γύρω-γύρω, το άλλαξαν και έγραψαν την ατμομηχανή που θα γίνει μνημείο. Αποφάσισαν να κάνουν το σωστό. Χαιρόμαστε που μας παρακολουθείτε, που μας διαβάζετε και που μας ακούτε. Ίσως σας βοηθήσουμε να κάνετε και τη δουλειά σας όπως πρέπει. Κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Και βεβαίως ήρθε η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Ξεκινάμε με τα νέα. 3 και 2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. Τι καθησυχάζει τους ομολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή, τι λένε στα νέα. Καραστάδης, Γκιανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Άδειες, τι αλλάζει, νέοι κανονισμοί για εργαζότες και εργοδότες και εργαζόμενους, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται, γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη, Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, τι βρήκε η τρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς.

0: Εφημερίδα απογευματινή στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 53%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μαγκελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Και νυχταγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό στο Μαντούδι. Πάμε στην εφημερίδα των συντάκτων. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνα στο Ινστιτούτο 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Αριστερά η τελευταία κοινοβουλευτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Πάμε στο μανιφέστο, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις των συντάξεων έως 153 ευρώ. Αποκαλυπτικός οδηγός εφημερίδας του ελεύθερου τύπου. Ετοιμάζει χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Μανιφέστο, η βάρκα του ΣΥΡΙΖΑ, η ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη, κατάντια ηγεσία της Κουμουνδούρου να παρακαλάει την Ελλάδα να τους περιμαζέψει. Μετά το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς, σχεδίαζε ματοκύλισμα σε Ισραηλινό κουρασγεροπλοίο. Εφημερίδα Εσπρέσο, νεκρός κρίσος ρακοσυλλέκτης, μπρούμητα πεσμένος και γυμνός πάνω σε πάγκο σκουπιδιών στο ρετυρέ του στα κάτω Πατήσια. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα πέριξ της οδού Φιλής. Αμετανόητος Χασάπης προφυλακίστηκε ως σιγοκτόνος της Καλαμάτας και ανοιχτή πληγή του Ρέμου εξομολόγηση καρδιάς του τραγουδιστή για τον άδικο χαμένο Παντελή Παντελίδη. Εφημερίδα Κόντρα, Μαύρος Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Επιστρατεύει τον Κυριανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Κύβος ερήφθη απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Συναγερμό σε ΕΥΠ και ατρομοκρατική σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Πάμε και στην εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Μόνος δρόμος ως συμβιβασμός και ενσωμάτωση στο σύστημα, τα νέα δίπολα με Σαμάρα και Τσίπρα. Πάμε στην πολιτικά. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε οι πηγές της εφημερίδας στο Μαξίμου για τις επιθανές μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Στριμωγμένος ο Ανδρέας Κονδυλής, βροχή καταγγελίες για τα σφτερά πρόστιμα για την παράνομη χωματερή στον Άλυμο και τρομοκράτη στην Κρήτη. Ο μοναχικός λύκος της Χαμάς είχε οπλίσει και ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει. Κλείνουμε τη βόλτα στα πολιτικά. Πρωτοσέλιδα με την Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό έντασης με πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με προκλητικό τρόπο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα. Βρώμικη συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκιέ δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Και Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του στην Παρασκευή στην Κρήτη και την άμεση παραγγελία, προαναγγελία ίδρυσης κόμματος. Πάμε να ακούσουμε, ένα ταξιδάκι γρήγορο σε μια γευστική απόδραση και επιστρέφω και για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: απολαυστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Σας πήγα ένα ωραίο ταξιδάκι στη Μάλτα, δεν μπορείτε να πείτε, και ωραίο και γευστικό, και πάμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day της Δευτέρας, για το πάνω χέρι οι αιώνιοι έχουν απόψε το τρίτο τους ραντεβού με στόχο το 2-1 και αναλύει η εφημερίδα τι πρέπει να γίνει για να χαμογελάσουν. Στις 9 σήμερα από ΕΡΤ 2 το παιχνίδι, τρίτος τελικός για την Basketball Greek League και... Τούρμπο, ο Πάμπλο Μαφέο έκλεισε και έρχεται στο θρύλαιο στο 2029. Ολοκληρώθηκε το deal με τον 28χρονο Αργεντίνο Άσο που ανεβάζει την ποιότητα στα δεξιά της άμυνας. Κόκκινος πρωταθλητής ψηφίζει Έλληνες. Ο τριανταφύλλος Τσάμπρας έκανε τη διαφορά φέτος στη Super League. Στον Ολυμπιακό τηρούν σιγή ηχθείως, αλλά δεδομένα υπάρχει απόφαση ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Κράτησε τον Γιαννακόπουλο για 5 χρόνια εκτός γηπέδων το αίτημα του Ολυμπιακού προς την ΔΕΑΒ. Τα 11 καυτά ερωτήματα προς την ΕΡΤ. Ολυμπιακός ΠΑΟ σήμερα σε 9 ΕΡΤ 2. Τιμωρία τώρα οι εθελόλευκοι θέλουν να δώσουν αποστομονική απάντηση τους απέναντι στο τρίτο τελικό. Φως των σπορ της Δευτέρας. Το μαχαίρι στα δόντια. Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στο σκληρό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απόψε στις 9 στο ΣΕΦ για να κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών. Για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, συναγερμός με Γιαννούλη, νέες αποκαλύψεις από τη Γερμανία για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού Augsburg. Κάνουν λόγο στη Βαβαρία, τον έχει συνεχώς από κοντά ο ΠΑΟΚ. Καμία επιβεβαίωση για το θρίλερ που εκτελήσεται. Πάμε και στην αθλητική ώρα της Δευτέρας. Ο Πινέδα και η επόμενη μεταγραφή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ώρας με όλα τα δεδομένα για τον Μεξικανό παιχταρά και το νέο του συμβόλαιο. Μια πρωτόγνωρη προοπτική για τον Χαβιέ Ριμπάλτα. Και σήμερα ο Πέτρος Μάνταλος, κάθε μέρα στην ώρα μια φύσα από τους πρωταθλητές του 2026. Εφημερίδα Live Sports, σύγκληση με Γένσεν και μπράβο για την ανανέωση. Τα βρήκε στο οικονομικό με τον Δανό παιχταρά ο Παναθηναϊκός και το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον ο Ντούσκο συγχαίρει το Μαριλόπουλο και λέει τα καλύτερα για τον προπονητή που οδήγησε την ένωση στον τίτλο. Συζητήσεις και με τον Πίλιο για νέο συμβόλαιο. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Μέτρο Σπορ, αποτυχία το δεύτερο τεστ για την Ελλάδα. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 στο φιλικό. Ανοργάνωτη και χωρίς δημιουργία, εθνική δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τους Ιταλούς. Πιτσιρικάδες και ιτήθηκε φυσιολογικά. Η Ελλάδα πίεσε μόνο στα τελευταία 10 λεπτά και αφού η Ιταλία είχε μείνει με 10 παίκτες από το 68. Και άλλα πειράματα και άλλες αλλαγές από τον Γιωβάνοβιτς, αλλά τίποτα δεν πήγε καλά. Τελειώνει σύντομα του Μοκόκα. Η Λεμάν τον αποχαιρέτησε με ευχαριστίες και η ένταξή του στον Άρη. Είναι πλέον θέμα χρόνου εκτός πλάνου. Kevin Pander και Mike James καθάρισε ότι οι επατήσεις τους είναι πολύ ψηλότερες από το αποφασισμένο budget. Πάμε και στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις έτσι εδώ της ημέρας. Σας είπα για την πολύ όμορφη φιέστα εδώ στα τοπικά για τον Αστέρα Αλιβερίου σε μια μαγική χρονιά για το Ατσαλάκο το πρωτάθλημα. Ήταν εκεί όλοι από τις οικογένειες των παιχτών, η ομάδα, προπονητικό team, η διοίκηση και φυσικά έγιναν οι απονομές. Υπήρξαν και μηνύματα σε μια πολύ όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα. Στις Κεργίδες φυσικά πολίτες εδώ του Αλιβερίου που πήγαν να συγχαρούν από κοντά τον Αστέρα. Παρουσία του Δημάρχου Νίκου Μπαράκου και αξιωματούχων φυσικά της Δημοτικής Αρχής εδώ και του βουλευτή του κυρίου Ζεμπίλη, ο οποίος δήλωσε ότι είναι μια μαγική χρονιά φυσικά για το Αλιβέρι, μετά τον Ταμιναϊκό να έρχεται το πρωτάθλημα και για το μπάσκετ. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι εδώ χτίζουμε σημαντικές αυτές οι επιτυχίες για το σύνολο των αθλητικών υποδομών του τόπου να αρχίσουν να αναπτύσσονται, να μπαίνει το Αλιβέρι στο χάρτη και να έχει αυτά που δικαιούται. Σημαντική αθλητική επιτυχία εχθές για τον Σάσα Σβέρεφ. Ένα σημαντικό τρόπαιο, το Ρολάν Γκαρός, κατέληξε στα χέρια του Γερμανού παίχτη, του τένις φυσικά, του επαγγελματία αυτού του εξαιρετικού παίχτη, ο οποίος έχει και μια σημαντική ιστορία. Σας υπενθυμίζω το 2022 απέναντι στο Ραφαέλ Ναδάλ είχε εκείνο τον σοβαρό τραυματισμό. Να όμως όταν τα βάζεις κάτω, όταν τα βάζεις κάτω και συνεχίζεις μάλλον και δεν το βάζεις κάτω, να πώς έρχεσαι και πίνεις τον νέκταρ της νίκης.

0: Σε έναν αγώνα λοιπόν στον τελικό του Ρολάν Γκαρός απέναντι στον νεαρό Κομπόλη, ο Σάσα Σβέρεφ κατάφερε να πάρει το πρώτο του τίτλο σε Grand Slam, αυτόν στο Παρίσι βεβαίως, στη χωμάτινη επιφάνεια, και κέρδισε και κατέκτησε λοιπόν το πρώτο του Grand Slam χθες σε ένα σετ, σε ένα game φοβερό, το οποίο κράτησε 3,5 ώρες, 3-2 στα τελικά σετ, συγκλονιστικό παιχνίδι, 4 βασικά ώρες για την ακρίβεια. Και θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους παίχτες αυτό το επίπεδο. Ο Σβέρεφ, ο οποίος δεν είχε κατακτήσει τέτοιο στην καρδιά του μέχρι τώρα και ήταν ένας, ο πρώτος Γερμανός μετά από 30 χρόνια που καταφέρει με τον Μπέκερ να ξανασηκώσει αυτό το Άγιο Δισκοπότηρο στο Παρίσι. Και φυσικά είναι μια επιτυχία που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συνεχίζεις. Και όσο το λέω και το σκέφτομαι, επειδή ήταν μια. Στο Παρίσι, ξέρετε, μου αρέσει το τένις, το παρακολουθώ χρόνια. Ήταν ένα τουρνουά που είχε πολλές εκπλήξεις, με τον Γιάννη Ξίνερ, το νούμερο ένα κόσμο, να φεύγει πολύ νωρίς λόγω καταπώνησης από τη ζέστη στη γαλλική πρωτεύουσα. Τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος είναι εκτός βεβαίως με τραυματισμό στον καρπό εδώ και κάποια τουρνουά. Μια ευκαιρία ήταν για τον Στέφανο Τσιπά που χάθηκε άδοξα σε αυτή την καριέρα που δεν δείχνει να θέλει να αναστραφεί, προφανώς για λόγους προβληματικούς, για λόγους προσωπικότητας. Και ο Σβέρεφ νομίζω έδειξε με το παράδειγμά του ότι τελικά άλλος είναι ο δρόμος για να στεφθείς πρωταθλητής σε τόσο υψηλό επίπεδο. Να μην τα παρατάς όσο και αν έχεις στάσει κοντά. Όπως εχθές που έκοψε λοιπόν την ανάσα ένας τελικός σημαντικός. Συγχαρητήρια στο Γερμανό πρωταθλητή και βεβαίως σε όλους εμάς που είδαμε ένα εξαιρετικό θέαμα και φέτος σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του tour αυτό του Grand Slam. Στο Roland Garros φυσικά στη χωμάτινη επιφάνεια. Σε μια καμπή μεταφοράς όλου του ενδιαφέροντος για το τένις από τη χωμάτινη στην περίοδο του χόρτου και πάμε σιγά σιγά οδεύουμε και προς το έτερο Grand Slam, το Wimbledon. Καλή επιτυχία λοιπόν από σε όλες και όλους που ασχολούνται από την ελληνική πλευρά με το τένις και φυσικά υπάρχουν τρόποι να το επισκεφτείτε και να το γνωρίσετε και εσείς εδώ στην πόλη μας, ξέρετε πώς, επικοινωνώντας με το Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ατρόμητος Αλιβερίου για την επόμενη χρονιά που ξεκινάει επανεκκινή με πολλές περγαμηνές το τμήμα αυτό που έχει φέρει στον τόπο μας το άθλημα της αντισφαίρησης. Με αυτά και με αυτά είμαστε δευτερόλεπτα πριν από τις 9, πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης ώρας. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις 10 δευτερόλεπτα, πριν από τις 10 και πριν είναι καλημερίσω τον group των 10 και πάω στα υπόλοιπα θέματα της ανάλυσης της σημερινής εκπομπής. Φύγαμε για μουσική ανάπαυλα και διαφημιστικό διάλειμμα όπως οφείλουμε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης για μια ώρα ακόμα εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Σαν σήμερα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
4: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Escute Radio Albericena. Albericena. Escute Radio Albericena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Να λοιπόν που είμαστε και τρίτη ώρα της εκπομπής, αυτήν την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η Άννα η Ευαγγελίου είναι εδώ, φλωράλ η αμφίεση σήμερα, γιατί εντάξει, και το καλοκαίρι υπάρχουν κάποια άνθη τα οποία ανθίζουν, αλλά πάνω απ' όλα ανθίζει η δικιά μας η διάθεση. Και έτσι ακριβώς θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σας μέσα από το μουσικό ξυπνητήρι στις 11 σε 53 λεπτά από τώρα. 697-253-2700 μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας. Όπως ακριβώς το έχει κάνει και η μητέρα μου που έχει στείλει μια καλημέρα σε όλες και όλους εσάς εδώ και τη στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας και λοιπά. Την παρακολουθήσατε φαντάζομαι σε αυτό το Κυριακό στα τρία γουρουνάκια, σε αυτό το πολύ ωραίο γνωστό παραμύθι με τη μοναδική της αφήγηση που μας ξυπνάει όλα μας τα παιδικά χρόνια και είναι η καλύτερη συντροφιά κάθε Σάββατο Κυριακή στις 9 για μικρούς και μεγάλους. Τώρα θα πάω αφού καλημερίσω το φίλο, το Θάνο που μας γράφει εδώ για το... για τα χρήματα λέει, που παίρνουν οι Μητροπολίτες Κωνσταντίνε, ποιες φιλανθρωπίες λέει κάνουν ουσιαστικά, κυκλοφορούν με πανάκριβα αυτοκίνητα και φορούν πανάκριβους σταυρούς, αυτά τα γνωστά που μου έχουν γράψει και άλλοι εδώ φίλοι. Να πάω και στον Νίκο. Η Έφη μας έχει στείλει μια καλημέρα εδώ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πούμε και στην Γιάννα που είναι από Βόρεια Εβία και μας στέλνει την καλημέρα της. Εγώ σε μια άλλη Γιάννα θέλω να ευχηθώ ταχεία και πολύ καλή ανάρρωση για αυτό το θαύμα που έχει ζήσει. Και τι να πω πραγματικά και σε γιατρούς αλλά και στην παρέα και σε όλους τους ανθρώπους που προσεύχονται όταν άνθρωποι έχουν θέματα υγείας και τα καταφέρνουν. Να στείλω λοιπόν την αγάπη μου και εγώ σε μια άλλη Γιάννα, πολύ καλή φίλη και λοιπά, και στην οικογένειά της. Να πω επίσης να πω και στη φίλη την Κατερίνα από το Σύλλογο Διαβητικών Εύβοιας που είχε γράψει και ένα μήνυμα σχετικά για το θέμα της ανάλυσης με το νοσοκομείο Χαλκίδας, ότι έχουν κάνει προσπάθειες εκεί για διαβητολόγους και χρειάζονται τη βοήθειά μας να μιλάμε για αυτούς. Να στείλω λοιπόν την καλημέρα μου στην Κατερίνα την Κουρνή και σε όλη την ομάδα του Συλλόγου των Διαβητικών Εύβοιας. Η γνώση, γιατί έτσι μόνο η γνώση σώζει, όπως ακριβώς λέει και το όνομα του Συλλόγου. Στον Κωνσταντίνο επίσης την καλημέρα μας εδώ. Στο Βαγγέλη την καλημέρα επίσης. Μια καλημέρα είναι αυτή, πέστη και ας πέσει κάτω, λέει εδώ ο Άρης, ο οποίος μου την έχει γράψει από νωρίς και δεν του έχω απαντήσει και φταίω. Καλημέρα και στην Αντωνία. Νίκο, ναι, και Ναταλία επίσης, ναι, σε αυτό που με ρωτάτε για το σταθμό. Λοιπόν, όσοι ξέρουν τώρα εδώ απαντάνε, είναι, ξέρετε, inside information αυτά τα μηνύματα εδώ. Απαντάω και για άλλες δουλειές κατευθείαν μέσα από το ραδιοφωνικό αέρα. Θα πάω τώρα στο ψυχόδραμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Μάζεσαι στο ψυχόδραμα που λέγεται αυτή η πλευρά της αριστερής, πτέρυγας της αριστερής, της αριστερότητας, ο αριστερή, τι νος είναι ρε παιδιά αυτός, τι νος είσαι εσύ, ποιανού είσαι εσύ κλπ. Τα μπερδέματα και όλα αυτά που είδαν το φως δημοσιότητας βεβαίως στην Κεντρική Επιτροπή και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που πήγε ουσιαστικά να πει όχι στη διάλυση, αλλά ψηφίσαν υπέρ τη σύμπραξη με τον Τσίπρα. Διαβάζω πρώην και νυν συντρόφους να έχουν βγάλει τα μαχαίρια. Ο Βαρουφάκης γελάει. Ο Καρανίκας λέει ότι έχουν μείνει δύο άρλεκιν μόνο, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης στην ομιλία του έκανε μια αναδρομή στο τι έχει πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στον χώρο της υγείας και άλλα κλπ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μεταμφιεσμένο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν δίκιο, δεν μπορώ να πω όχι, στο ΠΑΣΟΚ, και φυσικά επιμένει εδώ η δημοσκοπική, πώς να το πω τώρα, η δημοσκοπική μαυρίλα που έχει πέσει πάνω στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας. Έχει αρχίσει λοιπόν και λέει τα ίδια και τα ίδια για την τέταρτη θέση του Τσίπρα. Από την άλλη υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι ο Φάμελος έπεσε σε μια μεγάλη γκάφα, έκανε ένα πολύ μεγάλο, θα μπορούσα να πω, φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτόν τον επίλογο, την ταφόπλακα που έπεσε φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως σε όλα αυτά υπάρχει ο Άλεξ ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του στην Ελλάς που λένε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις κρατημένες για πρώην συντρόφους στη νέα αυτή κομματική προσπάθεια. Ο Νίκος Γκοτζιάς από την άλλη και αυτός έχει πολλά γράμματα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Διέλυσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έθεσαν σε ομοιρία, λέει ο πρώην υπουργός, και εχμές από πολλά, πολυμέτωπες εχμές φυσικά. Και το επίσης πιο σημαντικό είναι ότι πήρε σε αυτήν την συζήτηση μέρος και όλη η, πώς να το πω τώρα, ξέρετε, η ομάδα της Παλίνης.

Να νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια. Τώρα εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά, γιατί όσοι έχουν μπλέξει και έχουν πάρει άποψη και έχουν πει κουβέντες, αγνοούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ένωσε το ΣΥΡΙΖΑ. Αγανάκτηση, ιδιοτέλεια, παράθυρο ευκαιρίας. Και από εκεί και πέρα όλοι πιασμένοι σε αυτό το σύστημα που σας ξαναλέω ενσωματώνει τους επαναστάτες, σε καμία περίπτωση δεν ιτάται. Και εδώ ξεκινάει η πολιτική ανάλυση της εκπομπής για αυτό το φαινόμενο, το γιατί καταστράφηκε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τελικά δεν μπορεί κάποιος με παλιά υλικά να κτίσει καινούριο σπίτι και γιατί το 2026 τα διακυβεύματα είναι τελείως διαφορετικά από το 2015.

Πάμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι εδώ υπάρχουν αδιέξοδα που μεταμφιέζονται ως λύσεις ή επιλογές εξουσίας, αλλά και ως καταφύγιο για πολιτικά πρόσωπα που επιδιώκουν ως συνιστόσα πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ να εμπλακούν με το ένα και μοναδικό πρόσωπο που τους έδωσε υπόσταση και μοναδική επιτυχία, δηλαδή την κυβέρνηση του 2015, και κάποτε αυτά τα πρόσωπα έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Τι ΣΥΡΙΖΑ, τι Ελλάς λοιπόν, το ίδιο αφήγημα χωρίς καμία ιστορική συγκυρία, θα σας πω εγώ, και μοιάζει ουσιαστικά σαν να είναι ένας μαυραγωρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βλέπει την πείνα του κόσμου για κάτι καινούριο και επιλέγει, ο Μητσοτάκης παρακαλώ, προσέξτε γιατί δεν είναι τυχαίο σας το λέω, να βάλει ως αντίπαλον δέος του τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίδοτο για να έχει μια εύκολη λία ο ίδιος σε επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτή η παράφραση είναι κανονική, αλλά την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν στέγη πολιτική έχει αρχίσει και την καταλαβαίνει πολύ εύκολα η ελληνική σκηνή. Έχουν καταλάβει όλοι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και ότι στο πρόσωπο του Τσίπρα ίσως κάποιοι να βρουν το χθεσινό τους εαυτό. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι, και εγώ σήμερα εδώ σε αυτή την εκπομπή θα σας αποκαλύψω με τη σειρά για ποιον ακριβώς λόγο τα πράγματα είναι τελείως μα τελείως διαφορετικά από αυτά που ευαγγελίζονται ορισμένοι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πολιτική αποτίμηση και όχι απλή αναπαραγωγή των ειδήσεων και των αναλύσεων που διαβάζουμε ένθεν και ένθεν για τα γεγονότα και τη βαθύτερη διαδρομή. Θα μπορούσα να σας πω λοιπόν με μία λέξη, με μία φράση, ότι ο σημερινός κόμβος ειδησιογραφικά είναι σχεδόν τελετουργικός. Δηλαδή η κοινοβουλευτική ομάδα, η Κεντρική Επιτροπή, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε με περίπου 75% την γραμμή Φάμελου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Και απορρίφθηκαν τροπολογίες που ζητούσαν αυτόνομη ή στενταγμένη πορεία. Και αποκαλύπτεται εδώ, μετά από αυτή την ιστορία της περιβόητης παρένθεσης, γιατί η κυβέρνηση ήταν μια παρένθεση, η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς, και μια παρένθεση τελικά ήταν και το κόμμα που από συνιστώσεις έγινε κόμμα για να αναλάβει τη διακυβέρνηση το 2015. Δεν κατάφερε ποτέ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κάποιο κανονικό θεσμικό κόμμα μετά την εξουσία του. Έμεινε ένα κόμμα ενός αρχηγού που ως αντιπολίτευση αυτός ο αρχηγός έγινε ένα μέρος του συστήματος, ένα μέρος της διαπλοκής του συστήματος και ένα κόμμα το οποίο για να κρύψει ότι ο αρχηγός του, το μόνο μεγάλο κεφάλαιο που είχε, ήταν ένας διαπλεκόμενος πολιτικός πλέον και ως αντιπολίτευση, το έκανε πίσω από μια κουβερτούλα ότι κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση, την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα αντιμνημονιακής συγκυρίας. Ένα κόμμα που όταν τελείωσε αυτή η συγκυρία, ο Τσίπρας έφυγε. Όταν ο Τσίπρας έφυγε, ήρθε ο Κασελάκης να διαλύσει τις τελευταίες ψευδεστήσεις συνοχής, και όταν το Πασόκ έλαβε την μείζωνα αντιπολίτευση από αυτά τις τράμπες που έγιναν στο κοινοβούλιο, το παιχνίδι της αξιωματικής αντιπολίτευσης λοιπόν χάθηκε και φάνηκε ότι αυτός ο οργανισμός, ο οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ποτέ αυτόνομος και ποτέ οργανωμένος. Υπήρχαν πάντα μηχανισμοί, ομάδες, πρόσωπα και μνήμες εξουσίας. Και να σας πω και την αλήθεια, γι' αυτό η σημερινή απόφαση, η χθεσινή μάλλον απόφαση του Σαββατοκύριακου, μοιάζει λιγότερο με στρατηγική και περισσότερο με αναγνώριση της ήττας. Είναι ίδιον του ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να κάνει αυτοκριτική. Πραγματικά πολύ μεγάλη πετριά για όσους ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ένα κόμμα που λέει το μέλλον είναι... Το μέλλον, μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δίπλα σε ένα άλλο κόμμα, παραδέχεται ότι έχει χάσει τη δική του ιστορική αποστολή. Και δεν μιλάμε εδώ για μια διάσπαση. Ο Πολάκης νομίζω το περιέγραψε πολύ σωστά από την άλλη πλευρά, ως ένα κίνδυνο από νέκρωσης. Διαβάζω και της κυρίας Δούρου δηλώσεις εδώ για απουσία οδικού χάρτη και διαρριγμένη εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Αλλά στην πραγματικότητα εδώ έχουμε κάτι πιο κοινικό και κάτι πιο απλό. Χωρίς περισπούδαστες σκέψεις. Ποιο είναι τελικά σήμερα και ποιο ήταν χθες το όχημα μεταφοράς της ιδιοτέλειας του Αλέξη Τσίπρα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ιδιοτελής πολιτικός. Μια προσωπικότητα που έτυχε να βρεθεί στην πολιτική. Μια προσωπικότητα που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική. Τον ενδιαφέρουν άλλα, αλλά κατέληξε στην πολιτική.
ήταν ένας άνθρωπος που γύρω του μάζεψε πολλή ιδέα, πολλή τεκμηρίωση, αλλά στην πραγματικότητα έφερε διαπλοκή και απογοητευμένους ψηφοφόρους και συνεργάτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ήταν ένα όχημα για τον Τσίπρα και ο πυρήνας του προβλήματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός και σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσωποποιήθηκε τόσο πολύ από τον Τσίπρα που όταν εκείνος έφυγε, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για τους παλαιούς συντρόφους και μην αναγνωρίζοντας τα λάθη που έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΙΤΑ, περιμένοντας μόνο με το Μητσοτάκης μπιπ να κάνει αντιπολίτευση,

ακυκλωμένου ήδη ιτημένου πολιτικού έργου και είναι μια ορθή ανάγνωση αυτή και πρέπει να το δώσουμε στο Πασόκ. Και για να γυρίσω πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από αυτά που περιέγραψα, εκτός από τα περιγόντα του 15, εκτός από τα οχήματα, την ιδιοτέλεια Τσίπρα, την προσωποποίηση Τσίπρα, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε όπου ξεκίνησε, γιατί είναι ο κύκλος της ζωής, ε! Ξεκινάμε από το χώμα και γινόμαστε χώμα, δεν λέμε. Από συνιστώσεις ξεκίνησε, σε συνιστώσα κατέληξε. Και εδώ το θέμα, το πρόβλημα είναι και κάτι άλλο. Ήταν αυτή η, πώς να το πω τώρα για να γίνει εύπεπτο, αυτή η ασυμφιλίωτη αντίφαση στο ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στη ριζοσπαστική ρητορική και την κυβερνητική πράξη. Κάποιοι το λένε αριστερά με δεξιές τσέπες, ας πούμε. Γιατί τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητές φίλες και φίλοι? Ήτανε το αντισύστημα, που σας ξαναλέω δεν υπάρχει. Υπάρχουν επαναστάτες που τους τρώει και τους κατατρώει και τους αφομοιώνει το σύστημα. Κυβέρνησε ως αναγκαστικός διαχειριστής. Έτσι πλάσαρε τον εαυτό του στις περιβόητες διαπραγματεύσεις το 2015 και όταν υπέγραψε το μνημόνιο αργότερα συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες για να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Προσέξτε, οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπατε στις πλατείες με τις μοβ, κόκκινες, πράσινες, πορτοκαλί και άλλες σημαίες και μαζί με τους ΑΝΕΛΕ, δηλαδή πόσες συνιστώσεις πια υπήρχαν, θεσμικές κυβιστήσεις που όμοιές τους δεν υπάρχουν στα προγράμματα των μεγαλύτερων γυμναστών σε ασκήσεις δαπέδου και εδάφους σε Ολυμπιακούς αγώνες και μετά προσπάθησε να εξαφανιστεί και να εμφανιστεί ξανά ως μια καθαρή προοδευτική δύναμη. Αυτή η διαδρομή ήταν μια διαδρομή που κατακρεούργησε την όποια αξιοπιστία του και άφησε πίσω ένα κόμμα χωρίς καμία ουσιαστικά βασική υπαρξιακή κοινωνική συμμαχία. Γιατί το βασικό πρόβλημα και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων είναι ότι μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχει μια μισή πολιτική ατζέντα που την εξυπηρετούν όλοι, οι περισσότεροι είναι κοινοί και δεν εκπροσωπούν κανέναν. Ποιος μπορεί να πει τι εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ποιες κοινωνικές ομάδες, πόσους που είναι εκτός συμφερόντων έχει που δεν τους έχει απογοητεύσει. Ποια είναι η κοινωνική του συμμαχία λοιπόν? Και σας έχω πει ότι προσπάθησαν κάποτε στο ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβαν πως παίζει το παιχνίδι, να μπουν στα κανάλια με τον νόμο Παπά και προσπάθησαν να μπουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση με την απλή λογική για να δημιουργήσουν κοινωνικές συμμαχίες, γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να τις στήσουν. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνία, αγαπητές φίλες και φίλοι? Αυτό που σας είπα πριν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε από συνιστώσεις, έγινε νέο κόμμα για να κυβερνήσει, γιατί δεν μπορούσε να λάβει αλλιώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και τώρα ξαναγίνεται πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη για κάτι άλλο? Πρώτη ύλη για κάτι παλαιό? Ή μάλλον πρώτη ύλη ομυρική για ανθρώπους που θέλουν με μικρά ποσοστά να παραμένουν στο κοινοβούλιο, να παίρνουν ένα μισθό, να κάνουν πολιτική αντιπολίτευση χωρίς κανένα κόστος, να την πέσουν δηλαδή στον κοινοβουλευτισμό χωρίς να προσφέρουν τίποτα στο εθνικό συμφέρον? Και ξέρετε, εδώ υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, γιατί στην ιστορία των κομμάτων, γενικώς των κομμάτων, και αυτό βάλτε στο μυαλό σας όσοι αναλύετε πράγματα που έχουν να κάνουν και με τα κόμματα της δεξιάς, σε όσους βάζουν και κατηγοριοποιούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τα καινούργια κόμματα που έρχονται, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά κλπ. Κλπ. Σε αυτή την πανσπερμία ή στην περίπτωση αυτή που λένε πολλοί αναλυτές ότι είμαστε σε μια περίοδο, λέει, κοινοβουλευτική, όπου 40 λέει ανεξάρτητοι βουλευτές πάνω στο κοινοβούλιο, αυτό είναι μείγμα ότι γεννιούνται καινούργια πράγματα. Δεν θα σας το χαλάσω πολύ, θα σας το χαλάσω λίγο. Το ότι υπάρχουν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές σημαίνει ότι υπάρχει μια ομοιογένεια στο προϊόν. Ότι θέλει να ομογενοποιηθεί το προϊόν, να ταιριάξει με τη μια μισή πολιτική ατζέντα αυτού του κοινοβουλίου. Το πώς εμφανίζονται τα κόμματα ιστορικά και το πώς γεννιούνται είναι συγκεκριμένο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια εμφάνιση όταν υπάρχει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που δεν εκπροσωπείται. Αυτό το είδαμε με το Πασόκ στην περίοδο της μεταπολίτευσης ως παράδειγμα, που εξέφρασε ένα νέο κοινωνικό μπλοκ που δεν υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρό του, αντιγραφής κακή του ΠΑΣΟΚ της μεταπολίτευσης, προσπάθησαν να κάνουν αυτό το 2015, το 12-15, με τη μαζική αντιμνημονιακή οργή και την κατάρρευση του παλαιού δικοματισμού. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν μια υπάρχουσα πολιτική ελίτ, υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος, αναζητά νέο φορέα για να συνεχίσει να υπάρχει πολιτικά. Και αυτό είναι που ζούμε τώρα, με τους εφοπλιστές που στηρίζουν τον Αλέξη. Εκεί το κόμμα δεν γεννάει το ρεύμα. Το ρεύμα καλείται να...

νομιμοποιήσει το κόμμα για να συνεννοηθούμε πού βρίσκεστε εσείς που πιστεύετε ακόμα σε αυτούς τους σχηματισμούς. Δεν ξέρω ποιοι θα επανενωθούν ως τελέχη, δεν ξέρω αν θα γίνει ανακύκλωση, αλλά εδώ το ερώτημα είναι ένα και μοναχόν στην πολιτική για να μην μακρηγορούμε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μοιάζει η Ελλάδα του 2026 με την Ελλάδα του 2012 και κατά πόσο, και αν το πρόβλημα τελικά δεν είναι απλά τα κόμματα, αλλά η αποχή και η απραξία των ενεργών πολιτών. Και για να τελειώνουμε μία και καλή με όλους αυτούς τους σχηματισμούς, η πιο δύσκολη ερώτηση για το Φάμελο, τον Τσίπρα, τους υπόλοιπους που ωρέγονται εξουσία ή την είσοδο απλά στη Βουλή με 3-5% για να την πέσουν στα έδρανα, να παίρνουν τα λεφτά τους και να μην έχουν καμία υποχρέωση λογοδοσίας, απλά μόνο να φωνασκούν χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν αφουγκραστεί ποιους ανθρώπους εκπροσωπούν, είναι μία. Και είναι δύσκολη ερώτηση. Ακούγεται εύκολη, αλλά είναι δύσκολη. Ποιο πρόβλημα του 2026 λύνεις σήμερα, που δεν υπήρχε το 2015 ήδη? Αυτό το ερώτημα μπορεί να το απαντήσει κάποιος από αυτές τις παρατάξεις. Γιατί αν να πάμε να λύσουμε προβλήματα του 2015 το 2026, τότε δεν έχουμε αφουγκραστεί όλες αυτές τις νέες καταστάσεις που έχουν συμβεί. Αν δεν υπάρξει πιστική απάντηση σε αυτό, αφήστε τα, χαθήκαμε σε οργανωτικές συγχωνεύσεις και στελεχώσεις χωρίς καμία ιστορική αναγκαιότητα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Για το 2015 σε αυτήν την εκπομπή σας έχω πει κάτι. Ένα βασικό ερώτημα που δεν απάντησε κανείς. Τα μνημόνια έφεραν τη χρεοκοπία, δεν χρεοκοπία τα μνημόνια. Αυτή η λανθασμένη απάντηση που δώσαν ορισμένοι το 2015, με αυτή τη λανθασμένη απάντηση έρχονται σήμερα να πολιτευθούν και να δείξουν ότι είναι ουσιαστικά φελή που ωρέγονται υπαρξιακά να βρίσκονται στα κοινοβούλια, γιατί δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από αυτούς. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει στη ζωή του πια αυτός ο άνθρωπος και είναι αναγκασμένος να επιστρέφει και να γίνεται έρμιο φυσικά των εφοπλιστών που θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν, όπως και ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο δέος. Εκεί λοιπόν συναγελάζεστε και όσοι την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, αποφασίσατε να κάνετε αυτό που από την αρχή περιμέναμε. Να επιστρέψετε σε αυτά που υπάρχει μια ωραία ερωτική φύσεως ρίση, απόφθεγμα, όταν λέει κάποιος ευθύνη κολλάς περισσότερο. Αυτό που σας έκανε ο Τσίπρας δηλαδή αποδεικνύεται και στην ερωτική διάλεκτο. Πάμε να δούμε τι μας λένε εδώ και οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κέντρο Αθήνας, διασταύρωση εθνικής, μια μισή ώρα. Ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ και σας ακούμε, λέει ο Ευάγγελος. Ευτυχώς δεν λες τίποτα. Και εγώ μετά από αυτήν την εκτενή, θα μπορούσα να πω, τοποθέτηση, ανάλυση για αυτά που είδαν τα ματάκια μας εδώ στο χώρο της αριστεράς, προβληματιστείτε και εσείς ελεύθερα. Πάω σε μουσική. Όχι, Ελλάς ηρεών χώρα, τι γαϊδάρος βγάζεις τώρα, θα βάλω. Ταιριάζει πάντα αυτή την ώρα νομίζω αυτό το τραγούδι και επιστρέφω για να πάμε στα σοβαρότερα τη σκηνή, την ελληνοδιεθνή, πώς θα το πω, σχετικά με αυτή την επιχείρηση με τον Παλαιστίνιο που δεν είναι απλό πράγμα και όσοι φωνάζαμε μας λέγατε γραφικούς ότι όλοι είναι καλοί και οι κακοί είναι μόνο στη φυλακή. Για πάμε σε μουσική και επιστρέφω.

σουμωτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστρέψαμε εδώ για τα τελευταία λεπτά αυτή εδώ τη εκπομπή. Τελευταία στροφή θα μπορούσαμε να πούμε πριν από το μουσικό ξυπνητήρι που είναι στις 11 με την Άννα Ευαγγελίου. Και θα πάμε έτσι στο θέμα που μας απασχόλησε και στον Παλμό και αφορά... Και αφορά φυσικά τα θέματα στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση που έγινε για την εξάρθρωση αυτών εδώ της επιχείρησης Οντίν, έτσι, που η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έφτασε στη σύλληψη 37χρονου Παλαιστινίου, σχέση με τη Χαμάς, ταξίδια στη Μαλαισία κλπ. Συνδέεται μια πολύ σημαντική είναι αυτή, να συγκοινωνούν τα δοχεία με την μεταναστευτική πολιτική που είναι χαλαρή στην Ελλάδα, ό,τι και αν λένε στην κυβέρνηση. Ένα θέμα για την κοινή δράση αντιτρομοκρατικής και ΕΕΠ με αποτέλεσμα αυτή την σύλληψη και τις έρευνες σε Κρήτη και Αθήνα, κατάσχεση κινητών, λάπτοπ, σκληρών δίσκων και τραπεζικών καρτών. Το θύμα, μάλλον το νήμα, φαίνεται να ξεκίνησε από την Κύπρο όταν συνελήφθησαν 4 Παλαιστίνοι στα τέλη Μαΐου. Οι ελληνικές αρχές λένε ότι ο 37χρονος είχε επαφή με έναν από αυτούς και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία για εκπαίδευση σε παρασκευή εκρηκτικών από εμπορικά διαθέσιμες χημικές ουσίες. Για τον πιθανό στόχο υπάρχει προσοχή και θέλει προσοχή. Επίσημη αστυνομική ανακοίνωση δεν κατονομάζει συγκεκριμένο στόχο, γιατί ακούγονται διάφορα για επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών δικαιωμάτων και φυσικά μιλάμε για αυτά τα γνωστά που κυκλοφορούν πλέον λόγω του καλοκαιρίου στις ελληνικές θάλασσες, για κρουαζιερόπλοια Ισραηλινών συμφερόντων. Γενικότερα για Ισραηλινούς στόχους θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια πληροφορία που διερευνάται, αλλά αφορά ένα σχεδόν αποδεδειγμένο στοιχείο, σίγουρο ότι οι στόχοι ειδικά με τη σύνδεση Χαμάς είναι τέτοιοι. Πρόκειται για μια σοβαρή αντιτρομοκρατική επίθεση και μάλιστα προγραμματισμένη και μάλιστα στην Ελλάδα και μάλιστα με έρευνες που είναι σε βάθος και ακόμα υπάρχουν πληροφορίες που δεν μπορώ να σας πω, εννοείται στα πλαίσια της έρευνας της αστυνομίας. Είναι όμως μια υπόθεση η οποία συνδέεται άμεσα και με την μεταναστευτική πολιτική. Στα νέα που μπορούμε να πούμε για τη σύλληψη του Αγίου Νικολάου στον Αγίου Νικόλαο Κρήτης για το μέλος της Χαμάς στον Παλαιστίνιο 37χρονο, επισκέψεις 2 φορές στην Νότιο Ανατολική Ασία, πιθανότατα μέλος στρατολογημένου θύλακα της Χαμάς, κάτι που παραδέχτηκε ο ίδιος αργότερα και ήταν έτοιμος να εργοποιηθεί αμέσως με ένα απλό μήνυμα, και στόχος και όποιος στόχος ήταν να εξαχθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος αυτή η τρομοκρατία, είναι μια διαρκής διαδικασία που στείνεται και φυσικά όσες απόπειρες και αν γίνουν και σταματήσουν αποτυχημένα πάνω στις συλλήψεις, δεν σημαίνει ότι σταματάει το πρόβλημα. Τι δήλωσε λοιπόν ο κατηγορούμενος για την υπόθεση αυτή? Είμαι μέλος Χαμάς, το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες στο διαδίκτυο, όποτε και τις παρέλαβα, είπε στους αστυνομικούς ο 37χρονος. Η συζήτηση είναι γύρω από το γρασιερόπλιο λοιπόν Crown Iris στην Κρήτη, που είναι να φτάσει αύριο, και αυτό είναι που σκέπτονται οι αρχές, ότι μάλλον γλίτωσε αυτός ο στόχος. Είχε δημιουργήσει τους θύλακες προπαρασκευαστικά ο 37χρονος και φυσικά έχουμε και μαρτυρίες από ανθρώπους που άκουγαν διάφορα. Με ρώτησαν ποιος είναι ο διαχειριστής του Airbnb, λέει εδώ κάποιος από τους μάρτυρες. Στις 8 και 10 ακούσαμε φασαρία, γδούπι έπειλα μετακινούνται. Από γείτονες άκουσα ότι ήταν η αντιτρομοκρατική, ήταν πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας, άντρες που κουβαλούσαν κάτι κουτιά και πήγαιναν στα αυτοκίνητα. Στο νοικιασμένο Airbnb λοιπόν όταν έγινε η κρούση της αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου. Σε αυτό το διαμέρισμα βραχικών ιασμίσθωσης στο 4ο όροφο διέμενε πριν φύγει για την Κρήτη ο 37χρονος και εκεί κατασχέθηκε και η ζυγαριά ακριβίας καθώς και άλλα εργαστηριακού τύπου συμπράγκαλα εκεί και σύνεργα για τη δημιουργία των εκρηκτικών που ετοιμαζόντουσαν. Πάμε λίγο να δούμε όμως γιατί συνδέεται αυτό με τη χαλαρή μεταναστευτική πολιτική. Μουσική.
Γιατί υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα, τα είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, ότι πλέον είναι κοινός τόπος στην Ευρώπη ότι θα πρέπει αυτά τα στρατόπεδα κράτησης, που ακούγεται λίγο μακάβριο και είναι, αλλά αυτές οι δομές, αν μπορούσα να το πω, ξαναλέω, ακούγονται μακάβριες και είναι, αλλά πλέον είναι αναγκαίες για την Ευρώπη με βάση αυτά που ακούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρχίζουν και πολλά κράτη όπως ο νόμος Πλεύρη να τα ψηφίζουν για να φύγουν από τις χώρες της Ευρώπης αυτοί οι άνθρωποι και να πάνε στην Αφρική ή σε άλλες χώρες και να χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη οι χώρες αυτές για να τους κρατάνε. Μου θυμίζει λίγο την υπόθεση με την περίπτωση με την Τουρκία. Μου θυμίζει λίγο αυτό που κάνουν οι Ιταλοί με τον Έντι Ράμα, το φίλο μας, να φιλάνε στην Αλβανία αυτούς που δεν θέλουν οι Ιταλοί. Γενικώς κατάλαβε η Ευρώπη ότι πλέον πρέπει να αρχίσει να τρέμει για την μεταφορά του πολιτισμικού στοιχείου που δημιουργεί συνθήκες ασφαλείας δύσκολες. Μία άποψη λοιπόν για τη μαζική και παρκώς ελεγχόμενη είσοδο μεταναστών που δεν γίνεται, με την αύξηση των ετούντων ασύλου να είναι ραγδαία, 800 άτομα την ημέρα στην Κρήτη, διαβάζω εδώ, από τα ΜΜΕ και τους καλούς συναδέλφους κάτω στην Μεγαλόνισο, και οι ακραίες τρομοκρατικές διασυνδέσεις πλέον είναι αχαρτογράφητες. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν στην στοιχειοθέτηση, το ποιος μπαίνει, είναι τόσο μεγάλες οι ροές που ο πλήρης έλεγχος όλων των εισερχομένων γίνεται αδύνατος. Εδώ βεβαίως οι φονταμενταλιστές ισλαμιστές έχουν βρει τον τρόπο. Κάποιοι είναι θύλακες και είναι με νόμιμα έγγραφα στις χώρες της Ευρώπης, με άδειες παραμονής, άδειες εργασίας, ευρωπαϊκή υπηκότητα κάποιοι. Γιατί αυτό δουλεύεται χρόνια, δεν είναι τώρα. Τώρα έρχονται απλά όλοι. Και είναι χαρτογράφητα όλοι. Και με ένα SMS μπορούν όλοι να ενεργοποιηθούν. Και από εκείνους που είναι νόμιμα μέσα. Οι κατηγορίες λοιπόν υπάρχουν, είναι θεμητή η συζήτηση για τους ελέγχους και τη μεταναστευτική πολιτική και είναι μάλλον, έχει καθυστερήσει η Ευρώπη στα μέτρα που αφορούν αυτά τα κέντρα υποδοχής, να μην είναι εν πάση περιπτώσει στις χώρες της Ευρώπης. Διαβάζω και κάποια στατιστικά στοιχεία και ποσοστά.

0: Πάμε να δούμε, επειδή το λέω γιατί είναι σημαντικό. Στην Αφρική παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3% έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αφορά περιπτώσεις λοιπόν ότι η έλεγχη είναι αδύνατη. Επομένως, πάμε πάλι θεραπευτικά και ουχή προληπτικά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Η επιχείρηση Οντίν λοιπόν φανερώνει τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Μην ωρέγονται μερικοί ότι δεν αφορά τους Έλληνες και αφορά μόνο τους Ισραηλινούς, γιατί οι στόχοι δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Στόχος που υπάρχει στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς το καθεστώς όποιον μπαίνουν στη χώρα, πώς και γιατί. Και αυτό έχει χαθεί πολύ τους χρόνους βεβαίως, το ξέρετε από τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και από εκείνα τα χρόνια που έλεγαν κάποιοι ελάτε όπως είστε και να λιάζεστε στις πλατείες, Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά έτσι με ταξιδάκια και λοιπά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω, μιας και μπαίνουμε στον Ιούνιο και ξέρω, Ιούνιο έχουμε μπει στον Ιούνιο και υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε και αυτές τις ενότητες που είναι πολύ σημαντικές και ωραίες. Να σας πω, για να ελαφρύνω λίγο την έξοδό μου με αυτά τα σοβαρά εδώ θέματα του να μην νιώθεις τη χώρα σου ασφαλής, ας πούμε. Το ποιος νοικιάζει το διπλανό Airbnb. Κάποιοι λέγανε ότι από την εξάρτηση 17 Νοέμβρη τα έχουμε τελειώσει αυτά, αλλά έρχονται και μάλιστα με ένα άλλο πρόσημο. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτό το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου και θα ξεκινήσω από την πιο συγκινητική, γιατί είναι συγκινητικές κάποιες, κάποιες είναι αθλητικές, αλλά θα πούμε και άλλες. Την Τετάρτη υπάρχει μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο Σχολείο των Πετριών που θα μπορούσατε να πάτε να την παρακολουθήσετε. Θα μιλήσουμε με αυτό με τους δασκάλους εκεί. Για την Τετάρτη αυτή, αλλά θέλω να σας πάω Σαββατοκύριακο από τώρα για να το θυμάστε και να το βάλετε στην ατζέντα σας. Έχουμε στις 13 Ιουνίου, από τις 13 Ιουνίου στις 9 ώρα το πρωί ως 14 Ιουνίου στις 11, μπροστά στον Αριστοτέλη, στο Άγαλμα, στο Δημαρχείο, στην παραλία Χαλκίδος, έχουμε τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου το 2026, την κυρία Ματίνα Κυριάκου εκεί για αυτόν τον αγώνα. Θα ξαναβγεί ο ήλιος για τον Αλέξανδρο, αυτό το νεαρό παιδί, το οποίο πρέπει να θυμόμαστε όταν ξαναβγεί ο ήλιος, όπως μας είπε και εκείνος πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και για τις εκδηλώσεις που οργανώνει η μητέρα, τη Ματίνα Κυριάκου, μία μαμά όλων μας, θα μπορούσα να πω. 13 και 14 Ιουνίου, λοιπόν, στις 10, από τις 10 το πρωί του Σαββάτου μέχρι και τις 11 το βράδυ της Κυριακής στη Χαλκίδα, στην αίθουσα Αριστοτέλης. Στην παραλία Χαλκίδας θα πραγματοποιηθεί αυτή η φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του συλλόγου για παιδιά με νεοπλασματικές και άλλες σοβαρές ασθένειες. Του συλλόγου, φυσικά, να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος. Θα μπορούν οι παρευρισκόμενοι να προσφέρουν όποιο ποσό θέλουν και να γράψουν σε ένα ηλίανθο στον οποίο θα υπάρχει ένα καρτελάκι και μία ευχή και θα τοποθετηθούν αυτές οι ευχές στον καζόν. Θα βάλουν τον δικό τους ήλιο λοιπόν για να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος κήπος ήλιων και ευχών και θα έχουν δυνατότητα επίσης να γίνουν και δότες όσοι θέλουν να δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν εθελοντές. Δότες μυαλού των γνωστών αλλά και εθελοντές στο σύλλογο. Και σε συνεργασία φυσικά με όλους τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ο Σύλλογος. Όσοι λοιπόν από εμάς θέλουμε, μπορούμε και θα βρεθούμε εκεί για να μιλήσουμε, για να ακουστούμε, για να μεταφέρουμε την εμπειρία και τη γνώση, για να αφήσουμε έναν ηλίανθο στις ευχές και να δώσουμε ό,τι έχουμε δυνατότητα για να βοηθήσουμε, να χαρίσουμε και εμείς ζωή μέσα από τη δικιά μας προσπάθεια, να παρευρεθούμε. Υπάρχει ένας λογαριασμός εδώ, θα το βάλουμε και στο radioaliveria1.gr, στη σελίδα με αυτή την εκπομπή σήμερα on demand, μπορείτε να ακούσετε πάλι. Τράπεζα Πειραιός, υπάρχει ένας λογαριασμός που μπορείτε να προσφέρετε και εσείς ό,τι θέλετε. Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασματική ή άλλη σοβαρή ασθένεια. Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος, είναι ο σύλλογος αυτός. Και βεβαίως έτσι μας περιμένουν όλους εκεί. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ματίνα Κυριάκου, φυσικά, σε μια πολύ ωραία συγκινητική προσπάθεια που έχει φέρει πολλά αποτελέσματα. Έχουν μαζευτεί χρήματα για πολλά, για εξοπλισμό που χρειάζονται τα νοσοκομεία. Έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλοι οι άνθρωποι και οι εθελοντές, και έχουν μαζευτεί και πολλοί εθελοντές, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει την οικογένειά τους αυτό το πρόβλημα. Από εκεί θα πάμε σε μια εξίσου συγκινητική και ωραία εκδήλωση. Σύλλογος Πανευοϊκός Σύλλογος Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και φυσικά ο Σύλλογος Ποντίων Ομού Εύβοιας η Κομνηνή, σε μία σύμπραξη θα μπορούσα να πω, μία μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση μνήμης για τις ανθισμένες αυλές του ελληνισμού, λοιπόν, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 14 Ιουνίου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Ρέση Μακρύ στη Χαλκίδα, στο Πάρκο του Λαού, ελεύθερη στο για το κοινό, αφήγηση μουσική χορός, ένα ταξίδι από την Καπαδοκία στον Πόντο, στην Κωνσταντινούπολη, στις αλυσμόνιτες πατρίδες των Νηθών και των Εθήμων, στις αρχές του 20ου αιώνα, με παραμύθια που έγιναν τραγούδια και μνήμες και πολλά ακόμα κείμενα του αγαπημένου μου φίλου του Γιώργου του Αγγέλου. Σίγουρα θα τα πούμε με τον Γιώργο μες την εβδομάδα γι' αυτό. Σας προαναγγέλω λοιπόν, κρατήστε το, σημειώστε το, βάλτε το στο ημερολόγιο σας. Σημαντικό επίσης το πρώτο Σκύρος Sports Festival, το οποίο ενώνει στη Σκύρο φέτος πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που γινόντουσαν και τα δρομικά αγωνίσματα. Αθλητική γιορτή της Σκύρου αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14. Και μάλιστα είναι ουσιαστικά η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά με όλα τα αθλήματα μαζί για εισάγεται για να γιορτάσει τον αθλητισμό και τη φύση με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Το πολύ ωραίο περιβάλλον της Σκύρου αλλά και τα αθλήματα. Αθλητισμός, υγεία, γνωριμία με το νησί, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Εδώ να πούμε στην ΕΑΣ, εδώ Ανατολική Στερεάς και Εύβοια, στην καλημέρα μας εκεί στους φίλους μας. Για να καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση, αυτό θέλουν οι Σκυριανοί, και να μπει στα αθλητικά τουριστικά γεγονότα της Ελλάδας. Να δίνουμε ραντεβού δηλαδή κάθε χρόνο στη Σκύρο τέτοιες μέρες. 13 Ιουνίου Open Water Swim Events. Παιδικός αγώνας 100 μέτρων, αγώνες ανδρών και γυναικών 3.000, 1.500 και 750 μέτρα. Για το κολύμπι. Στις 13 Ιουνίου επίσης τρέξιμο, παιδικός αγώνας 1000 μέτρα, αγώνας ανδρών και γυναικών και δρόμος υγείας 10 και 5 χιλιόμετρα. Την Κυριακή αγώνες ανδρών και γυναικών sprint side run 2 χιλιόμετρα και βεβαίως το aquathlon για τους λάτρεις αυτών που θέλουν να κάνουν μεικτά αυτά τα σπορ, 750 μέτρα κολύμβηση, 5.000 μέτρα τρέξιμο, για δράσεις που θα υπάρξουν και θα λάβουν χώρα στο νησί. Και βεβαίως μαζί με αυτές τις συμμετοχές, όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα αθλητικά γεγονότα, δρομολόγια αεροπλάνων και πλοίων με έκπτωση από την ναυτική εταιρεία για το συγκεκριμένο event. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν λοιπόν, μπορούν να επικοινωνούν και με τα αντίστοιχα πρακτορία για τα εισιτήριά τους στην Κύμη, επαναλαμβάνω, 22-22-0-22-0-20, για τους φίλους που ενδιαφέρονται να μάθουν με ποιο τρόπο θα μεταβούν ακτοπλοϊκό στη Σκύρο. Και βεβαίως στο site του Δήμου και στο site του event μπορείτε στο Σκύρο Sports Festival να βρείτε πληροφορίες για καταλήμματα και καταστήματα εστίασης στην πανέμορφη Σκύρο, μέρος της Εύβοιας και μέρος της περιφερειάς μας, και τι ωραία, ένα μέρος δικό μας στο οποίο μπορούμε και πηγαίνουμε και κάνουμε την αποφόρτησή μας και θα πάμε να τρέξουμε, το λέω, ναι, το δηλώνω. Άρα στις 15 εδώ στην εκπομπή θα με δείτε σε τι κατάσταση θα είμαι. Δεν ξέρω τώρα τι θα καταφέρει να κάνω, αλλά η συμμετοχή είναι πάνω απ' όλα. Και είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Και πρέπει να σας πω, μιας και είμαι εδώ γιατί είμαι αποφώνηση, ότι επειδή έρχεται το φθινόπωρο και το δεύτερο ταμίνες η side run, που ήταν η πρώτη γνωριμία πολλών εξημών με το τρέξιμο, και από τότε μοιηθήκαμε και πήγαμε και σε άλλα. Στέλνω χαιρετισμούς εκεί στους φίλους μου στο Σύλλογο Δρομέων Εύβοιας. Τι ωραία πράγματα γίνονται στην ευρύτερη περιοχή εδώ. Ένα από αυτά είναι και το Σκύρο Sports Festival. Επομένως, να είστε, σημειώστε τις ημερομηνίες 14 το άλλο Σαββατοκύριακο για όλα τα γούστα, πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Συγκινητικές, πραγματικές ως ενεργοί πολίτες, να βοηθήσουμε συλλόγους όπως ο Σύλλογος Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος, πολιτιστικούς συλλόγους που φέρνουν τη μνήμη και χτυπούν τη λύθη, όπως Καπαδόκες και Πόντι Εύβοιας, και φυσικά αθλητισμός και πολιτισμός, τουριστικά αξιοθέατα και γνώση ενός πανέμορφου νησιού όπως είναι η Σκύρος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να σας καλημερίσω και να σας πω καλή εβδομάδα και να φύγω από αυτό το μικρόφωνο σήμερα. Και να πάρω και μια ανάσα ότι τα πρόλαβα όλα. Αυτό ήταν λοιπόν και για αυτή την Δευτέρα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Για όλες και όλους εσάς που μπήκατε στη δεκασία να μας στείλετε μια ωραία καλημέρα και την επιστρέψαμε πολλαπλάσια, για εσάς που μας παρακολουθήσατε σιωπηλά αλλά είστε εκεί και το γνωρίζουμε στην παρέα μας, καλοπροαίρετα πάντα το λέω αυτό και ξέρω ότι καλοπροαίρετα είναι όσοι είναι εκεί και μας παρακολουθούν. Θεού θέλω, το καιρού επιτρέπεστε, θα τα πούμε αύριο. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη για τις κοινωνικές δικές μας υποχρεώσεις, αυτές που πρέπει. Σας έχω πει πρέπει να μνημονεύετε γενικώς. Θα τα πούμε όμως πάλι την Τετάρτη. Αύριο θα ακούσετε τα καλύτερα από τη σημερινή εκπομπή και βεβαίως όλα αυτά με την επιμέλεια της Άννας Ευαγγελίου. Τετάρτη πάλι εδώ, Τετάρτη πρωί, στο πόστο μας για το Είμαστε στον Αέρα. Και βεβαίως μένεις εδώ γιατί υπάρχει πολύ ζωντανό πρόγραμμα και έρχεται και σε περιμένει. Το περιμένεις και σε περιμένει. Γενικώς δίνετε ραντεβού με τους καλούς μας παραγωγούς γιατί δεν θα βρείτε καλύτερα, πιστέψτε με. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, μια όμορφη συνέχεια. Ό,τι καλύτερο φυσικά με κοινωνική συνύπαρξη. Κάντε τα μπανάκια σας, είστε το καλοκαίρι. Και καλή διάθεση, καλή ψυχολογία, πνευματικότητα και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Πραγματικά βρείτε το. Συνοδοιπορούμενος ο δρόμος οδηγεί προς την ευδαιμονία και καθόλου η μοναχική δρόμη. Χρειάζομαστε ανθρώπους, δεν περισσεύει κανείς. Κρατήστε το αυτό. Και θα τα ξαναπούμε. Είστε επανακούν λοιπόν. Σας χαιρετώ.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, που αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας, μέσα από όλες τις πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, μέσα από τα FM φυσικά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας, radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει. Δεν καλημερίζει σε 11 η ώρα το πρωί, λίγο δύσκολο, εκτός αν είστε υπναράδες σαν εμένα βέβαια, η αλήθεια είναι. Αλλά αγάπες μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, εννοείται να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται πως δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και παιδιά μου, ναι, εννοείται, πάμε να δούμε έτσι και τις πρώτες καλημέρες οι οποίες καταφθάνουν στο Viber του σταθμού μας, το 697-2532-700. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε τις υπέροχες καλημέρες σας, μας στέλνετε και άρθρα τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε έτσι μαζί και φυσικά περιμένω να μου πείτε τι τραγουδάκια θέλετε να ακούσετε. Καλημέρα εγώ να πω στον Σπύρο και την Νικόλ, οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή από τον Κάραβο. Καλημέρα στην Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα, την Τζο μου. Καλημέρα και στη Μαριαλένα μου την όμορφη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους όσους έρχεστε στην υπέροχη παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε.

έρχεται. Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, μια μέρα χαρά από Άλκιστη, Πρωτοψάλτη και φυσικά Καλώς σε βρήκα από Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Και αυτό το τραγούδι, ξέρετε τι άλλο μου θύμισε? Αυτό το τραγούδι λέει «Καλώς σε βρήκα», έτσι. Και εμείς θέλουμε, θέλω να πω μια υπέροχη έτσι καλημέρα και να δώσω τις ευχές μου σε δύο υπέροχα παιδιά από τον τόπο μας, οι οποίοι φυσικά έφεραν στον κόσμο το παιδάκι τους. Φυσικά μιλάω για το Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η Μαριαλένα λοιπόν και ο Σάκης υποδέχθηκαν τον πρίγκιπά τους, εννοείται, και φυσικά η Μαριαλένα έγραψε και ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα εδώ πέρα, μετά από 25 ώρες αγωνίας, 25 ώρες ελπίδας, 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας, 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί, 25 ώρες που ξεπέρασα τα όρια μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα και όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Έφερε λοιπόν και στο τέλος λέει, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ στην αγκαλιά μας και να έχω δίπλα μου εκείνον, εννοείται τον Σάκη, το στήριγμά μου. Εννοείται στους προσωπικούς τους λογαριασμούς μπορείτε να διαβάσετε όλο το μήνυμα. Εμείς να ευχηθούμε φυσικά στο ζευγάρι να σας ζήσει το γλυκουλάκι σας, να σας ζήσει το ζουζουνάκι σας και να έχει κάθε καλό στη ζωή του. Εμείς θα τους αφιερώσουμε φυσικά ένα υπέροχο τραγούδι, «Τρεις ζωές» από Μιχάλη Χατζηγιάννη, και φυσικά επανέρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάμε παιδιά μου σιγά σιγά και στα δικά μας. Παιδιά μου, το καλοκαίρι είναι εδώ. Είχε πάρα μα πάρα πολύ ζέστη το Σαββατοκύριακο. Προσπάθησα λίγο να μπω και εγώ στη θάλασσα για να κάνω το πρώτο μου θαλασσινό μπάνιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερα, διότι ξεπάγιασα. Αλλά έξω είχε τόσο πολύ ζέστη, Παναγία μου. Δηλαδή, αν έχει τώρα τόση ζέστη, τι θα γίνει τον Αύγουστο? Λέω εγώ τώρα, να ρωτιέμαι. Και φυσικά όταν έπεσε το βραδάκι, είχαμε μία επιδρομή από κουνούπια. Πω πω παιδιά μου. Εντάξει, σουρωτήρι έγινα. Η αλήθεια είναι, με τόσα κουνούπια

Ακούσαμε «Ο έρωτας γράφεται» από Έλενα Παπαρίζου και φυσικά Πάνο Μουζουράκη. Και πάμε εδώ πέρα στο άρθρο μας, όπου εμείς αγαπάμε τον ήλιο, αγαπάμε τη θάλασσα, αγαπάμε την παραλία, αλλά okay, το καλοκαίρι θέλει και λίγο προσοχή. Διότι η παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες του ηλίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως εγκάβματα, ηλίαση ή ακόμα, παιδιά μου, και πρόωρη γύρανση στο δερματάκι μας εδώ το γλυκούλι. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα αντιλιακό, παιδιά μου. Παστοθείτε με το αντιλιακό να γίνετε άσπρη, αν είστε ειδικά σαν εμένα που είμαι άσπρη σαν το γάλα και δεν μαυρίζω αλλά κοκκινίζω. Ναι, παιδιά μου, θα παστοθούμε όλοι με τα αντιλιακά και μετά θα βγούμε έξω στον ήλιο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε και τις ώρες που βγαίνουμε έξω στον ήλιο. Εντάξει, δεν σας λέω να πάτε και με την πρώτη έτσι δροσούλα έξω να πάτε να κάνετε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Όχι, δεν θα βγούμε από τις 6 ώρα το πρωί. Αλλά καλό είναι να αποφύγουμε την έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ωρίτσες. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι καλοκαίρι, έτσι κοιμούμαστε λίγο παραπάνω τις ημέρες μας. Μπορεί να θέλετε να κοιμηθείτε το Σαββατοκύριακο μέχρι τις 12, ξέρω εγώ, και μετά να πάτε παραλία. Ναι, αλλά 12 η ώρα θα είναι μεσημέρι και μέχρι να ετοιμαστείτε, μέχρι να πάτε στην παραλία, δεν θα έχει πάει 2.

θα έχει πάει 2. Τώρα όμως 2 η ώρα. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ πολύ πιο έντονη, βασικά μεταξύ 12 και 4. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, είναι καλό να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο, επιλέγοντας πιο σκιερά σημεία και φυσικά όσο αντιλιακό και να βάλεις πάνω σου και ολόκληρος άσπρος να είσαι, να βουτήξεις μέσα στο αντιλιακό. Παιδιά μου, όταν ο ήλιος είναι ντάλα έτσι πάνω από το κεφάλι μας, δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σόφρον να βγούμε εκείνες τις ώρες. Επίσης, οι περισσότεροι από όσο ξέρω και από μένα, χρησιμοποιούμε λάδι μαυρίσματος όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία. Αγάπες μου, και εγώ θέλω να έχω δερματάκι σοκολάτα σαν τη μαμά μου, που όταν βγαίνει η μάνα μου, παιδιά μου, για ηλιοθεραπεία, γυρίζει μαύρη. Εγώ αντιθέτως όμως γυρίζω κόκκινη. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι μπορώ να βάλω και λάδι μαυρίσματος για να κάνω ηλιοθεραπεία. Όχι. Πρέπει να βάλουμε έναν αντιλιακούλι με δίκτυ προστασίας 50+, μη σας πω. Εδώ πέρα το άρθρο μου λέει τουλάχιστον 30, το οποίο προστατεύει το δέρμα από την υπεριόδη ακτινοβολία. Εγώ θα πω 50. Επίσης, φροντίστε να κάνετε επάλυψη τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο και φυσικά να ανανεώνετε το αντιλιακό στο δέρμα κάθε 2 ώρες ή και νωρίτερα, πόσο μάλλον μετά από κολύμπι, παιδιά μου. Βγαίνουμε από τη θαλασσίτσα, σκουπιζόμαστε λίγο με την πετσετούλα και ξαναβάζουμε αντιλιακούλι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα δροσιστικό τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, Νερό, και φυσικά επανέρχομαι.

Φυσικά νερό ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό και εννοείται νεράκι μπόλικο. Πρέπει να είμαστε εννοείται πάντα προετοιμασμένοι, διότι λόγω ζέστης υδρώνουμε, χάνουμε υγρά. Οπότε παιδιά μου, ενυδατωνόμαστε, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να πίνουμε νερό ανατακτά διαστήματα, ακόμα και αν δεν διψάμε, αποφεύγοντας φυσικά τόσο πολύ τους καφέδες που αφυδατώνουν τον οργανισμό. Ναι, ναι, ναι. Ο καφές μπορεί να είναι απαραίτητος για να ξυπνήσουμε, αλλά έχει την τάση να αφυδατώνει τον οργανισμό. Οπότε, παιδιά μου, νερό. Συνέχεια νεράκι. Εγώ είμαι στο τρίτο μπουκαλάκι. Και έχω ξυπνήσει από τις 7.30, κάπου εκεί ξύπνησα πάντως. Αλλά παιδιά μου, μην ξεχνάτε, πάτε δεν πάτε στην παραλία, έχετε δεν έχετε ζέστη στο σπίτι, το καλοκαίρι είναι μια εποχή στην οποία πρέπει να πίνουμε νερό με τους κουβάδες. Επίσης, φροντίζουμε να φοράμε ανοιχτό χρώμα ρούχα τώρα το καλοκαίρι, είτε πάτε παραλία είτε όχι. Είναι πολύ πιο βολικό και πιο δροσερό να φοράτε έτσι πιο ανοιχτό χρώμα ρούχα, πιο ελαφριά, έτσι πιο φαρδιά, με φυσικά υλικά όπως το βαμβάκι και φυσικά καπελάκια. Ναι, αγάπες μου, κορίτσια της παρέας, το ξέρω. Το ξέρω, φτιάχνετε το μαλάκι σας ωραίο για να βγείτε για καφέ, να έχετε έτσι την αλογουρίτσα σας προσεγμένη ή τις μπούκλες σας ανέπαφες, αλλά όταν ο ήλιος είναι πάνω από το κεφάλι μας, λίγο... εντάξει, όσο να είναι, είναι δύσκολο να αποφύγεις την ηλίαση άμα δεν φοράς καπελάκι. Τα γυαλιά ηλίου δεν χρειάζεται να τα τονίσω, διότι με γυαλί ηλίου είμαστε και μέσα στη βροχή εμείς. Δεν χρειάζεται να το τονίζω ότι χρειαζόμαστε γυαλάκια ηλίου, αλλά θα τονίσω ότι καλό είναι τα γυαλιά ηλίου να έχουν φίλτρο προστασίας UV για τα υπέροχα μπυρμπυλωτά ματάκια μας. Πάμε και σε ένα μηνυματάκι εδώ πέρα από τη φίλη μου τη Μαρία, η οποία μου λέει να μην παραλείψουμε να εφαρμόζουμε αντιλιακό σε όλα τα εκτεθειμένα μέρη όπως τον λαιμό, τη μύτη και τα αυτιά. Υπενθυμίζουμε ότι το λευκό δέρμα έχει λιγότερη προστασία από τον ήλιο και χρειάζεται περισσότερο δίκτυο προστασίας. Ευχαριστώ πολύ μαράκι μου, εννοείται αυτό που λέει η Μαρία είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό για τα αυτιά εγώ δεν το ξέρα, στη μύτη έβαζα παραπάνω αντιλιακό και έβγαινα με άσπρη μύτη. Κόκκινη έχει ο Ρούντολφ, άσπρη είχα εγώ. Αλλά ναι, οκ, okay, καλό είναι να το έχουμε στο νου μας και αυτό. Και επειδή είναι καλοκαίρι και οι περισσότεροι θα κάνετε τον γύρο της Εύβοιας, τον γύρο της Ελλάδας, τον γύρο του κόσμου, γιατί όχι, πάμε να ακούσουμε ο γύρος του κόσμου από Other View.

γύρος του κόσμου ακούσαμε από Other View και πάμε εμείς εδώ πέρα να σας πω το εξής. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαινα έτσι παραλία μαζί με την οικογένειά μου, ήμουνα μικρούλα έτσι και χώρια το γεγονός ότι με βουτάγανε στο αντιλιακό κάθε μέρα. Κάθε μία ώρα η μαμά μου με άλυφε με το αντιλιακό, γινόμουν κάτασπρη. Αλλά εμείς όταν ήμασταν έτσι στην παραλία μαζί με τα ξαδέλφια μας και όλα αυτά, εννοείται ότι παίζαμε του κόσμου τα παιχνίδια και είχαμε από πίσω τους γονείς μας, εννοείται, να μας κυνηγάνε με τα καπέλα, με τις μάσκες άμα θέλαμε να βουτήξουμε, να μας κυνηγάνε με το αντιλιακό, με τις πετσέτες. Και φυσικά μετά γεμίζαμε το αμάξι με άμμο, κάτι που σκέφτομαι τώρα που καθαρίζω το αμάξι καθημερινά και είμαι σε φάση τι έκανα, τι τους έκανα τότε στους γονείς μου. Βάζαμε σκούπα κάθε μέρα στα αμάξι παλιότερα. Πω, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία τα παιδικά μας χρόνια, τι να πω. Βασανίζαμε λίγο τους γονείς μας και για ένα έτσι ωραίο αφιέρωμα θέλω να πω το εξής. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κειμενάκι που έγραψε η ξαδέλφη μου στο Facebook έτσι για τα παιδικά μας χρόνια και για το πώς περνάγαμε τα καλοκαίρια μας και όλα αυτά. Και τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ και οι περισσότεροι γονείς έτσι πάτε τα παιδάκια σας στην παραλία και όσοι δεν είστε γονείς και απλά περνάτε ώρες ατελείωτες στην παραλία, σας έχω εδώ πέρα μερικές ωραίες δραστηριότητες. Εδώ κολλάει και το άρθρο με τα παιδικά περιοδικά που έκανα σε προηγούμενες εκπομπές που παίρναμε τα περιοδικά μας το καλοκαίρι και καθόμασταν με τις ώρες στην παραλία. Εννοείται ακόμα και τώρα εγώ το κάνω αυτό. Έχουμε ή σταυρόλεξα ή έχω τα Mickey Mouse και διαβάζω τα Mickey Mouse και διαβάζω στην παραλία ή παίρνω κανένα βιβλίο. Γενικά όταν πάω παραλία, τώρα τελευταία τουλάχιστον που έχουμε μεγαλώσει όλοι μας, καθόμαστε και διαβάζουμε, περνάμε διαφορετικά τις ώρες μας από όταν ήμασταν παιδάκια, διότι όταν είσαι παιδάκι παίρνεις το κουβαδάκι, παίρνεις το φτιαράκι και προσπαθείς να φτιάξεις ένα κάστρο το οποίο ποτέ δεν πετυχαίνει, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, και έχεις και τα άλλα τα παιδάκια να έρχονται να σου πατάνε το κάστρο που μπορεί να μην μοιάζει με κάστρο στα δικά τους μάτια, αλλά στα δικά μας τα μάτια έμοιαζε με κάστρο. Τέλος πάντων, δεν θα τα θυμηθώ αυτά. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Μέλισσες, Είμαι αλλού. Διότι όλων μας το μυαλό είναι στις καλοκαιρινές διακοπές και μείνετε συντονισμένοι και θα γυρίσουμε με ένα υπέροχο άρθρο για κάποιες δραστηριότητες στην παραλία. Για μικρούς και μεγάλους.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Υγιεινά ακούσαμε εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και αυτό μας δίνει και πάρα πολλές ιδέες, παιδιά μου, για την παραλία. Ναι, για την παραλία. Οι περισσότεροι από εμάς, όταν είμαστε στην παραλία, έτσι, κολυμπούσαμε όταν ήμασταν μικράκια, έτσι, κάναμε τις βουτιές μας, παίζαμε στην άμμο, γινόμασταν σαν σνίτσελ κοτόπουλο και μετά ξαναπλαινόμασταν στη θάλασσα. Παιδιά, μετά πεινάγαμε, λυσάγαμε τις πείνας. Και τι κάναν οι γονείς μας γι' αυτό? Φυσικά όσοι είχαν φέρει τα περάκια από το σπίτι, αλλά όσοι δεν είχαν φέρει τα περάκια από το σπίτι, πηγαίναμε από πάνω στις ταβέρνες που υπήρχαν και ρημάζαμε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τηγανόψωμα, τηγανιτές πατάτες, μπριζόλες, ό,τι θέλατε, παιδιά μου. Σαφώς όμως αυτό δεν ήταν και πολύ υγιεινό. Εμείς τι πρέπει τώρα να κάνουμε? Όσοι γονείς πηγαίνετε τώρα έτσι στην παραλία με τα παιδιά σας, εννοείται φροντίζουμε από πριν να έχουμε ένα ωραίο ταπεράκι με σαλατούλα, έτσι κάτι δροσιστικό, ένα άλλο ταπεράκι με φρουτάκια, πάλι πολύ δροσιστικό και φυσικά γεμάτο βιταμίνες για τα παιδιά, και ένα θερμός στο οποίο, παιδιά μου, να έχουμε όλοι πορτοκαλάδες, αναψυκτικά, υγιεινά αναψυκτικά, έτσι. Ολονών οι γιαγιάδες τώρα φτιάχνουν και λεμονάδες, πορτοκαλάδες, οπότε, παιδιά μου, να έχουμε έτσι κάποιους χυμούλιδες και για την ενυδάτωση και φυσικά πολύ νερό. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Διονύση Σχοινά. Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω απόλυτα, μου μοιάζεις και σου μοιάζω. Και πάμε να δούμε μερικές δραστηριότητες.

μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω, απόλυτα μου μοιάζεις και σου μοιάζω, ακούσαμε εδώ στο ραδιό Ολιβαριένα. Και παιδιά μου, φυσικά, εννοείται, πηγαίνουμε στην παραλία και θέλουμε να απασχοληθούμε κάποιος, κάπως δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε μία ξαπλώστρα και να κάνουμε ηλιοθεραπεία, χώρια το γεγονός ότι θα φύγουμε κάρβουνα από την παραλία. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, εκτός αν σας αρέσει τόσο πολύ πια ηλιοθεραπεία που θέλετε να κάτσετε στη ξαπλώστρα σας, με το καπελάκι σας, με το καφεδάκι σας και να απολαύσετε τη μέρα σας μαζί με ένα βιβλίο, σταυρόλεξο, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε βέβαια να απασχοληθείτε λίγο έτσι και με λίγη γυμναστικούλα. Τη γυμναστικούλα εννοώ. Όχι, δεν θα πάρετε μαζί σας τα βάρη στην παραλία. Δεν χρειάζεστε ποδήλατο, δεν χρειάζεστε διάδρομο. Αυτό που χρειάζεστε είναι, άμα θέλετε, τα πέδιλά σας και τη μάσκα σας. Και μπορείτε, εννοείται, να κάνετε τι άλλο, κολύμπι. Και να πάρετε και τα παιδάκια σας μαζί σε όλο αυτό το παιχνίδι, να το κάνετε έτσι σαν παιχνίδι, να βάλουν και τα παιδάκια τα παιδιλάγια τους και να κάνουν τις γοργόνες. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο μου είχε μάθει μαμά μου εμένα. Έτσι γυμναζόμασταν εμείς τα καλοκαίρια. Εγώ έκανα την Άριελ, η μάνα μου επίσης έκανε μία άλλη γοργόνα, δεν θυμάμαι το όνομα της άλλης γοργόνας, αλλά τέλος πάντων κινιόμασταν, κάναμε γυμναστική και παίζαμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για να το κάνετε με τα παιδιά σας και να γυμνάζεστε, αλλά και αν είστε μόνοι σας, εννοείται παιδιά μου, να έχετε τα βατραχοπέδιλά σας, να κάνετε δροσερές βουτιές και παράλληλα να γυμνάζετε και όλο σας το σώμα. Ναι, το κολύμπι είναι η καλύτερη γυμναστική. Επίσης, μια πολύ καλή ασχολία είναι να βρείτε και το ταλέντο σας στη φωτογραφία. Πόσες φορές σας έχει τύχει να θέλετε να δείξετε ένα μέρος που έχετε επισκεφτεί στους φίλους σας, αλλά να μην έχετε ούτε μία φωτογραφία? Ναι, πάρα πολλές φορές αν μιλάμε για μένα. Οπότε φέτος ξεχάστε για λίγο το κινητό σας. Βρείτε τη φωτογραφική σας μηχανή σε κάποιο συρτάρι που θα την έχετε κρυμμένη, έτσι, και βρείτε το χαμένο ταλέντο σας στη φωτογραφία. Μπορείτε, παιδιά μου, επίσης να έχετε πάντα μία φωτογραφική μαζί σας στο αυτοκίνητο σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία εξόρμηση του Σαββατοκύριακου σε διάφορα τοπία, όχι μόνο στην παραλία. Και στο βουνό να θέλετε να πάτε. Μία φωτογραφική είναι πάντα απαραίτητη. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά πρώτη θέση από Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά επανέρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Λιβάνη και Ανδρομάχη. Έτσι ωραία το κλίμα μας σήμερα εδώ. Και πριν περάσω στα ζωδιάκια μου, πάμε να δούμε και λίγες ακόμα δραστηριότητες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας ή και με τα παιδάκια μας στην παραλία. Μπορείτε να μαζέψετε κοχυλάκια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αγαπημένη μου δραστηριότητα όταν ήμουν παιδάκι, αλλά και ακόμα, παιδιά μου, έτσι σκαλίζω λίγο την άμμο εκεί που έχω πλώσει την πετσέτα. Και άμα βρω κάποιο ωραίο κοχυλάκι, εννοείται μπαίνει στη συλλογή μας. Μπορείτε να μαζέψετε λοιπόν κοχυλάκια μαζί με τα παιδάκια σας, ή άμα κάνετε έτσι κάποια χειροτεχνία και θέλετε τα κοχυλάκια για τη χειροτεχνία σας, μπορείτε πάρα πολύ έτσι όμορφα να ψάξετε στην άμμο για ιδιαίτερα κοχυλάκια και πετρούλες. Επίσης, άμα πάτε σε κάποια οργανωμένη παραλία, μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιο θαλάσσιο σπορ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το πολύ έχω με τα θαλάσσια σπορ, εκτός από το κανό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κανό, έχω κάνει κανό. Είχαμε ένα κανό, δεν ξέρω που είναι βέβαια το συγκεκριμένο. Αλλά ναι, το μόνο θαλάσσιο σπορ που μπορώ να πω ότι το έχω είναι το κανό. Όταν βέβαια ήμουνα μικρή δεν τον πολύ είχα, γιατί έκανα κύκλους. Αλλά παιδιά με τα χρόνια το κατακτήσαμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα θαλάσσια σπορ είναι πάρα πολύ όμορφες στα σχολείες και για να κάνετε με τα παιδάκια σας άμα είναι κάποιο έτσι πιο ασφαλές. Το κάνω, ορίστε, ωραία δραστηριότητα και για τα παιδάκια. Και τα φουσκωτά έτσι τα βαρκάκια, αρκεί να είναι και ένας ενήλικας πάνω για να προσέχει μην πάνε τα παιδάκια απέναντι στον οροπό. Έτσι να μένουν εκεί στα ριχά, έτσι να πλατσουρίζουν με τη βαρκούλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία τα θαλάσσια σπορ και αν είστε μόνοι σας και αν είστε με την οικογένειά σας. Αυτές ήταν κάποιες από τις δραστηριότητες οποίες μπορείτε να κάνετε στην παραλία είτε μόνοι σας είτε με τα παιδάκια σας. Πάμε να ακούσουμε χειροβομβίδα από Σταβέντο και Λίλα και πάμε να δούμε τα ζωδιάκια μας, διότι είδα πριν κάτι για εξάγωνο και χάρηκα εννοείται και εγώ και θα χαρείτε και εσείς μόλις ακούσουμε τα ζωδιάκια μας.

Χειροβομβίδα ακούσαμε από Σταβέντο και Λίλα και εμείς πάμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια της ημέρας. Εννοείται ότι θα ξεκινήσω όπως πάντα με τους κρυούς, με το πρώτο ζωδιάκι μας, όπου σήμερα Δευτέρα, φίλε μου κρυέ, καλείσαι να κινηθείς πιο διαισθητικά από ό,τι συνήθως, κάτι που δεν σου είναι εύκολο, αλλά αποδίδει. Η σελήνη σου συχθεί σε εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο. Σας σωθεί να επιβραδύνετε ρυθμούς και να παρατηρήσετε λεπτομέρειες που συνήθως προσπερνούσατε. Αποφύγετε παρανοητικές αντιδράσεις και δώστε χρόνο σε πιο στρατηγικές κινήσεις είναι το tip της ημέρας και πάμε στα αισθηματικά. Τώρα εδώ πέρα δίνεται περισσότερη έτσι κατανόηση, κάτι που λειτουργεί πολύ θετικά στις σχέσεις σας. Η δεσμευμένη ημέρα ευνοεί τη συμφιλίωση και τη συναισθηματική επανασύνδεση. Και η αδέσμευτη, ένα άτομο σας πλησιάζει πιο συναισθηματικά από το φιλικό σας περιβάλλον και μπορεί να υπάρξει μία τρυφερή αποκάλυψη ή συζήτηση. Εξομολογήσεις η ελεύθερη κρύ. Τώρα στα επαγγελματικά, κινήστε πιο αποτελεσματικά όταν εμπιστεύεστε το ένστικτό σας. Η όψη συγκεκριμένη σας βοηθάει να τακτοποιήσετε κρεμότητες που είχαν μείνει πίσω. Και οικονομικά, παιδιά μου, μία μικρή ευκαιρία ή πρόταση μπορεί να εμφανιστεί απρόσμενα μέσα στη μέρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πάτε για ψώνια, αγάπες μου, ή το απογευματάκι ή αύριο, εσείς σίγουρα θα οργώσετε τις αγορές. Άντε γιατί ήρθε το καλοκαίρι και μπορεί να μην έχετε πάει ακόμα να αγοράσετε ομπρελίτσα, ψάθες, σκηνούλες για κάμπινγκ. Μπορεί να μην έχετε προλάβει να κάνετε όλα σας τα ψώνια. Πότε θα γίνουνε? Τα ταυράκια μου, η Δευτέρα σας βρίσκει πιο ενεργούς και αποφασιστικούς, καθώς το εξαγωνάκι εδώ πέρα σας δίνει δύναμη να προχωρήσετε σχέδια που είχαν κολλήσει. Τώρα τι κόλλα είχατε βάλει, προφανώς όχι κάποια γερή, διότι ξεκόλλησαν. Λοιπόν, σήμερα μπορείτε να δείτε πρακτικά αποτελέσματα από κινήσεις που κάνατε το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Στα αισθηματικά σας εδώ πέρα η αδέσμευτη μία γνωριμία έχει ενδιαφέρον και μπορεί να είναι και καρμική. Και εδώ πέρα για τους δεσμευμένους, παιδιά μου, έρχεται μία κουβέντα η οποία θα πάει τη σχέση σας παρακάτω. Θα σκεφτείτε πολύ έντονα το μέλλον με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να φάμε και κουφέτα. Εννοείται, παιδιά, πρόσκληση εδώ πέρα στο ράδιο Ολιβέρι 1, εδώ που το ακούσατε πρώτα. Μα τι κουφέτα εμείς δεν έχει? Λοιπόν, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εδώ είναι το δυνατό σας σημείο. Η όψη σας ενισχύει σημαντικά σε αποφάσεις, διαπραγματεύσεις και πρακτικές κινήσεις και φυσικά η επιμονή σας αποδίδει και οι άλλοι αναγνωρίζουν την αξιοπιστία σας. Και φυσικά εδώ πέρα στα οικονομικά βλέπω ένα μπονουσάκι, βλέπω ένα δωράκι το οποίο σας αφήνει ελεύθερους και σας να οργώσετε τα καταστήματα. Πάμε και στους διδύμους, τα δίδυμα φεγγάρια εδώ πέρα. Η Δευτέρα σας, φίλε μου δίδυμη, ξεκινάει με έντονη εσωτερική κινητικότητα.
Ναι, καθώς η σελήνη ο συχθής σας φέρνει σε επαφή με σκέψεις που δεν εκφράζεται εύκολα, βλέπετε λίγο περισσότερο μέσα σας. Θα χρειαστεί να κινηθείτε λίγο πιο σιωπηλά σήμερα και να αποκαλύψετε και να μην αποκαλύψετε όλα σας τα σχέδια, κρατήστε και κάτι για σας. Η διέστησή σας είναι έντονη και αξιόπιστη, σημαντικό είναι ωστόσο να την εμπιστευτείτε. Θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους, εγώ σας το λέω. Τώρα στα αισθηματικά, υπάρχει έντονη συναισθηματική ροή. Εδώ μας λέει ότι δεσμευμένοι θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, ένα άτομο σας πλησιάζει πιο ουσιαστικά ή ανοίγει κάποια συζήτηση που αποκαλύπτει κρυμμένα συναισθήματα, έτσι. Έχει μια δόση μυστηρίου σήμερα ο δίδυμος. Στα επαγγελματικά σας, κινήστε λίγο πιο παρασκηνιακά, αλλά αποτελεσματικά. Κάποια σχέδια οριμάζουν σιωπηλά και χρειάζονται ακόμα χρόνο. Οικονομικά, εντάξει, εσείς σήμερα είναι καλύτερο να οργανώσετε παρά να δράσετε άμεσα. Κάντε μια λίστα με ό,τι έχετε να αγοράσετε τέλος πάντων και πάτε αύριο, παιδιά μου, για ψώνια. Μην ξεχνάτε ότι και η έρευνα αγοράς είναι πολύ σημαντική. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σιρίαλ, επικίνδυνα σε θέλω και φυσικά επανέρχομαι.

0: έρχεται του.
1: Και μετά το υπέροχο αυτό τραγούδι από Serial, επικίνδυνα σε θέλω, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Φυσικά στη συνέχεια έχουμε τα καρκίνα και τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου παιδάκια μου σήμερα η σημερινή Δευτέρα σας αγγίζει βαθιά, ενώ έτσι η Σελήνη κινείται στο φιλικό για εσάς ζώδιο του ηχθύ και είστε πιο ανοιχτοί στο συνέστημα και την έκφρασή σας. Είναι μια ημέρα που κάνετε σχέδια, οραματίζεστε το μέλλον και είστε αρκετά πιο αισιόδοξοι. Η όψη τώρα της Σελήνης με τον Άρη σας στηρίζει να κινηθείτε αποφασιστικά σε στόχους και σχέσεις. Οπότε σήμερα είναι η μέρα συναισθηματικής ενδυνάμωσης, παιδιά μου. Τώρα στα αισθηματικά σας, η δεσμευτική

σήμερα και οικονομικά. Σταθερές εξελίξεις και σημαντικές βελτιώσεις βλέπω. Οπότε καλό είναι να μην κάνετε έτσι κάποια ρίσκα, αλλά σίγουρα έχετε σταθερή πρόοδο. Που τι σημαίνει αυτό? Σήμερα έρευνα αγοράς, αύριο ψώνια. Πάμε όλοι μαζί τώρα το τραγουδάκι για το Λέοντα. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh yes. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα λιονταράκια μας, όπου βρίσκεστε σε μία πιο εσωστρεφή και παρατηρητική φάση, όπου καλείστε να κινηθείτε χωρίς υπερβολικές εντυπώσεις. Η σελήνη σου συχθεί σε εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, σας σωθεί να δείτε τι συμβαίνει πίσω από τις εξελίξεις και να αποφύγετε βιαστικές αντιδράσεις. Η ενέργεια της μέρας σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα σας βήματα, οπότε καλό είναι αυτό, το κρατάμε. Στα αισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη ημέρα απαιτεί περισσότερη ηρεμία και χαλάρωση με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη, έρχεται άτομο από το παρελθόν, παιδιά μου, είπα κι εγώ. Δεν θα το δω το παρελθόν σήμερα μπροστά μου. Να το, ήρθε. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν έρχεται και σας δείχνει το ενδιαφέρον του με έμεσο τρόπο. Ήρθε λοιπόν το παρελθόν, σας χτύπησε την πόρτα και σας είπε «Τζα, με ξεχάσατε, εδώ είμαι». Στα επαγγελματικά τώρα λειτουργείτε πιο στρατηγικά και παρατηρητικά. Η όψη αυτή το εξαγωνάκι σας βοηθάει να κινηθείτε αποτελεσματικά πίσω από τα φώτα. Πίσω από τα φώτα, στο σκοτάδι θα είστε. Τουλάχιστον ανάψτε ένα λαμπατέρ. Οργανώνοντας σχέδια που θα φανούν αργότερα και οικονομικά. Έρχονται παιδιά μου τα ψώνια, έρχονται και χτυπάνε την πόρτα. Λέει ότι σήμερα θα κερδίσετε περισσότερα με κάποια υπομονή και όχι με ρίσκο, οπότε μη ρισκάρετε κι εσείς υπερβολικά, αλλά άμα θέλετε να κάνετε τα πρώτα ψώνια για την παραλία, είσαστε ελεύθεροι να τα κάνετε.

Πάμε εμείς, παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου, αγαπημένα, να ακούσουμε παρέα από Ευαγγελία και φυσικά επιστρέφω με τα παρθενάκια μου.

0: Και μετά το χορευτικότατο παρέα από την υπέροχη Ευαγγελία, πάμε παιδιά μου και εμείς εδώ πέρα στα ζωδιάκια μας να δούμε και τι μας λέει και ο Παρθένος. Η Δευτέρα, φίλε μου Παρθένε, σου δίνει μια πιο καθαρή αίσθηση ροής και σταθερότητας, καθώς η σελήνη σου συχθείς ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και σας φέρνει αντιμέτωπους με σημαντικές ισορροπίες. Αχα, η λέξη ισορροπία είναι πάρα πολύ σημαντική, εγώ πάντως τη χρειάζομαι, πέφτω στο ίσωμα. Η όψη με τον Άρη από τον Ταύρο σας βοηθάει να πάρετε πρακτικές αποφάσεις χωρίς σύγχυση. Επίσης μία λέξη η οποία είναι πολύ σημαντική για τους Παρθένους. Αχα, η συνεργασία γίνεται κλειδί σήμερα, να ξέρετε, είναι το tip του ζωδίου για την ημέρα. Στα αισθηματικά σας υπάρχει κινητικότητα και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Η δεσμευμένη η ημέρα βοηθάει να διορθώσετε αποστάσεις και να επαναφέρετε την ισορροπία. Να την πάλι ισορροπία, καλά θα πάει αυτό. Και για τους αδέσμευτους, ένα πρόσωπο δείχνει πιο ξεκάθαρα τι θέλει και εσείς καλείστε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Πάντα παιδιά μου, ειλικρίνεια. Στα επαγγελματικά τώρα, συνεργασίες και συμφωνίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να κινηθείτε πρακτικά και να πετύχετε καλύτερες ισορροπίες. Πω πω, η μέρα της ισορροπίας είναι. Τι γίνεται? Με συναδέλφους ή συνεργάτες και οικονομικά μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Ναι, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάμε για ψώνια. Yes! Εννοείται παιδιά μου, τα θέλουμε τα ψώνια, θέλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την παραλία, να μην έχουμε ένα καινούριο μαγιό, ένα αντιλιακούλι, ένα καπελάκι, μια καινούρια πετσετούλα, πάντα είναι απαραίτητα αυτά. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και φυσικά επανέρχομαι.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Με τι μάγια με κρατάς, μας λέει εδώ πέρα η Ζόζεφιν, η γλυκιά, η αγαπημένη μας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε κι εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας. Πάμε στους ζυγούς, όπου λέει εδώ πέρα, καθώς ξεδιπλώνεται η Δευτέρα, βρίσκεστε σε μια φάση που τα άστρα καλούν να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Το εξαγωνάκι φέρνει ανάγκη για ισορροπία και σε εσάς ισορροπία. Α, καλά θα πάει. Ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπική φροντίδα, είναι καλή στιγμή για να τακτοποιήσετε πρακτικά ζητήματα που εκκρεμούν. Στα αισθηματικά υπάρχει μια πιο ήπια αλλά ουσιαστική ροή. Η δεσμευμένη ημέρα ευνοεί μικρές πράξεις, φροντίδες που ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ σας. Και η αδέσμευτη, ένα άτομο δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και αυτό σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Στα επαγγελματικά τώρα έχετε αυξημένες ευθύνες, αλλά και τη δυνατότητα να τις διαχειριστείτε αποτελεσματικά. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε πρακτικά θέματα και να βελτιώσετε την καθημερινή σας απόδοση και οικονομικά. Εντάξει, σήμερα η σταθερότητα έρχεται μέσα από την πειθαρχία, οπότε θα κάνετε μια έρευνα αγοράς για να είστε σίγουροι το τι θέλετε να αγοράσετε για την παραλία αύριο. Οπότε για σήμερα οι ζυγοί μου δεν θα μου πάνε για ψώνια, θα περιμένουν την αυριανή μέρα και πάμε στους Σκορπιούς, όπου η Παρασκευή Ρούσου είναι εδώ στο στούντιο του Ράδιο Λιβεριένα και περιμένει με αγωνία να ακούσει το ζώδιό της. Από νωρίς σήμερα τη Δευτέρα, αγαπημένε μου Σκορπιέ, νιώθετε την ενέργεια να σας οθεί σε πιο δημιουργικές και δυναμικές εκφράσεις. Η Σελήνη, στου συχθεί σε εξάγωνο, σας ενεργοποιεί έντονα και σας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε προσωπικά σχέδια ή συναισθηματικές υποθέσεις με αποφασιστικότητα. Η ημέρα έχει πάθος, αλλά και σταθερές βάσεις. Στα αισθηματικά, η δεσμευμένη, η ημέρα έχει έντονη χημεία σήμερα και ρομαντισμό και φέρνει ανανέωση και πιο δυνατή επαφή. Τώρα για τους αδέσμευτους, ένα πρόσωπο από τον κοινωνικό σας κύκλο σας πλησιάζει με τρόπο που σας αγγίζει ουσιαστικά. Οπότε παιδιά μου, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Αυτή η γνωριμία που έρχεται σήμερα σίγουρα θα είναι καρμική. Στα επαγγελματικά σας τώρα δείχνετε αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, παιδιά μου. Έτσι, δυναμισμό. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να προχωρήσετε δημιουργικά σχέδια και να κερδίσετε υποστήριξη από άτομα που σας εκτιμούν. Ναι. Οικονομικά, θετικές εξελίξεις. Τι σημαίνει αυτό? Ψώνια σημαίνει. Έτσι, παιδιά μου, να πάμε να οργώσουμε τα μαγαζιά. Εγώ θα έρθω μαζί σας. Να το ξέρετε αυτό, μαζί θα πάμε για ψώνια. Πριν περάσω στο επόμενο ζωδιάκι μας, πάμε να ακούσουμε Πάρτο από Ακύλα. Η συνέχεια του Φέρτο, για όσους αναρωτιούνται.

Τέταρτο ακούσαμε από Ακύλα ένα τραγούδι το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό, μπορώ να πω εγώ σαν Άννα, με να μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας που εδώ περιμένουν. Περιμένετε κι εσείς εδώ στα μηνύματα να ακούσετε το δικό σας ζωδιάκι. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τους υπέροχους τοξότες μου, όπου η Δευτέρα σας οδηγεί να στραφείτε περισσότερο στο σπίτι, στην οικογένεια, σε προσωπικά ζητήματα που χρειάζονται σταθεροποίηση. Η Σελήνη σε εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, το σιδηρόδρομο εδώ πέρα, το εξαγωνάκι μας τέλος πάντων, σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε πρακτικά θέματα που είχαν μείνει πίσω. Ναι, παιδιά μου, σήμερα δεν είναι μέρα για διάσπαση προσοχής, αλλά για ουσιαστική τακτοποίηση, μας λέει η μέρα. Στα αισθηματικά, υπάρχει μία πιο εσωτερική διάθεση και ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια. Οι δεσμευμένοι θα υπάρξουν συζητήσεις γύρω από το μέλλον. Α, να τι και εδώ η επισημοποίηση. Σε δύο γάμους έχουμε να πάμε μέχρι στιγμής. Πάμε εδώ πέρα όμως πρόσκληση να στείλετε, παιδιά μου, να στείλετε. Να θυμάστε, τα ακούσατε πρώτα στο Radio Alivery 1 από τη Madame Σουσού των Ζωδίων. Τώρα οι αδέσμευτοι τοξότες, ένα πρόσωπο από το παρελθόν, άντε πάλι το παρελθόν, ίσως επανέλθει με διακριτικό τρόπο, πάλι καλά, είναι διακριτικός. Έρχεται, χτυπάει την πόρτα και σας λέει, νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει, που είπε και η Ματίνα στον Νικόλα. Διακριτικότατο, δεν μπορώ να πω. Τώρα στα επαγγελματικά. Κινήστε πιο οργανωμένα και σταθερά. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να τακτοποιήσετε κρεμότητες και να βάλετε σε τάξη πρακτικά ζητήματα. Και οικονομικά ευνοούνται μικρές αλλά σταθερές κινήσεις, παιδιά μου. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τα πρώτα ψώνια για την παραλία, αλλά περισσότερα ψώνια από αύριο. Περνάμε και στους εγώ καιρούς, όπου η σημερινή ενέργεια, φίλε μου, εγώ καιρέ, σε βρίσκει ιδιαίτερα δραστήριο και επικοινωνιακά ενεργό. Η Σελήνη τώρα στο εξαγωνάκι μας αυτό το γλυκό σας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε συζητήσεις και συμφωνίες με πρακτικό αποτέλεσμα. Αχα, η σκέψη σας είναι σταθερή, καθαρή και στοχευμένη. Στα αισθηματικά, υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, σίγουρα πράγματα αυτά. Η αδέσμευτη ένα άτομο δείχνει πιο ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του και εσείς το αντιλαμβάνεστε άμεσα. Διότι, παιδιά μου, μερικές φορές μας δείχνουν το ενδιαφέρον τους οι άλλοι, αλλά μπορεί εμείς να μην το πιάσουμε. Που τι σημαίνει αυτό, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, τώρα οι δεσμευμένοι, η ημέρα ευνοεί συζητήσεις που λύνουν παρεξηγήσεις. Οπότε η σχέση σας θα φτιάξει, θα ζεσταθεί λίγο περισσότερο. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα είστε ιδιαίτερα αποδοτικοί. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να προχωρήσετε συμφωνίες, επαφές και πρακτικές κινήσεις με απόλυτη επιτυχία. Και οικονομικά υπάρχει θετική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό για μας? Σημαίνει ότι θα πάτε στα μαγαζιά και φυσικά θα οργώσετε τις αγορές. Θα πάρετε ένα ωραίο καπελάκι, θα πάρετε ένα ωραίο παρέο, ένα ωραίο μαγιό, κάτι για να κάνετε εντύπωση στην παραλία και να λένε οι άλλοι, καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι
το παιδί. Τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από Ανδρομάχη.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Πάμε εμείς να περάσουμε και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα. Φυσικά, υδροχόοι μου γλυκοί και αγαπημένοι. Σήμερα στρέφεστε περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά σας. Η σελήνη σου συχθεί σε εξάγωνο, φυσικά σε αυτό το υπέροχο εξάγωνο σας σωθεί να ασχοληθείτε με οικονομικά ή υλικά θέματα που χρειάζονται μία κάποια διαχείριση παραπάνω. Τώρα, τι γίνεται με αυτό? Η μέρα έχει γενικά μία πιο γήινη και σταθερή ενέργεια. Γήινη, ναι, πιο γήινη. Τώρα τι να σας πω, οι υπόλοιπες μέρες προφανώς είχαν εξωγήινη ενέργεια. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά. Τι πάει να πει, ζωδιάκια μου γλυκά, εδώ πέρα έχει μία πιο γήινη και σταθερή ενέργεια? Ότι πατάτε τα πόδια σας γερά στη γη πρώτα απ' όλα αυτό. Απλά, εντάξει, τώρα γήινη ενέργεια, τι να σας πω. Μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν εξωγήινη ενέργεια από τον πλανήτη Χάπι, που κανείς δεν κλείνει μάτι, τι να πω. Εσείς κρατήστε το ότι αυτό θα σας βοηθήσει να οργανωθείτε καλύτερα. Τώρα στα αισθηματικά, υπάρχει μία πιο σταθερή, έτσι, ροή. Για τους αδέσμευτους, ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον μέσα από πράξεις και η δεσμευμένη ημέρα ευνοεί τη σταθεροποίηση. Οπότε τρίτο ζωδιάκι που πάει για επισημοποίηση, παιδιά μου. Τι σημαίνει αυτό? Μία παραπάνω πρόσκληση για το ράδιο Λιβαριένα εδώ πέρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Να βάλουμε κι εμείς το κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι να δούμε ποιον θα παντρευτούμε. Έτσι λέγαν τουλάχιστον οι γιαγιάδες. Εγώ όσες φορές έχω βάλει κουφέτο κάτω από το μαξιλάρι μου δεν έχω δει τίποτα. Αντιθέτως, έχω ξυπνήσει και το έχω φάει. Μία πραγματικότητα, παιδιά μου. Τέλος πάντων, πάμε και στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου επικεντρώνεστε σε οικονομικές και πρακτικές υποθέσεις. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να βελτιώσετε τη διαχείριση των πόρων σας και να οργανωθείτε έτσι, να οργανώσετε καλύτερα και τις κινήσεις σας. Και οικονομικά, θα υπάρξει μία μικρή αλλά σημαντική σταθεροποίηση, που τι σημαίνει αυτό, παιδιά μου? Ότι θα πάτε για τα καλοκαιρινά σας ψώνια. Μπράβο, υδροχόε! Πάμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, φυσικά τα αγαπημένα μας ψαράκια, όπου η Δευτέρα σας τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων, φέρνοντας έντονη διέστηση και συναισθηματική ευαισθησία. Είστε λίγο ευαίσθητα, παιδιά, εσείς σήμερα. Το εξάγωνο σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε τις σκέψεις σε πρακτικές κινήσεις και σήμερα επηρεάζετε το περιβάλλον σας περισσότερο από όσο νομίζατε. Αχα! Τύπ της ημέρας, η ενέργεια σας στηρίζει να πάρετε πρωτοβουλίες. Πάρτε πρωτοβουλίες. Στα συναισθηματικά σας τώρα, η μέρα είναι έντονη και αποκαλυπτική. Ένα πρόσωπο σας πλησιάζει με ειλικρίνεια και εσείς, εννοείται, μπορείτε να βγάλετε στην επιφάνεια συναισθήματα που κρύβατε καιρό. Η δεσμευμένη τώρα υπάρχει βαθύτερη συναισθηματική ένωση και κατανόηση. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, λειτουργείτε με ένστικτο, αλλά και πρακτική αποτελεσματικότητα. Η όψη της ημέρας σας βοηθάει να προχωρήσετε σχέδια που απαιτούν δημιουργικότητα και σταθερότητα μαζί. Και οικονομικά, υπάρχει βελτίωση, αρκεί να κινηθείτε με μέτρο και όχι παρορμητικά. Τι σημαίνει αυτό? Για ψώνια μπορείτε να πάτε, αλλά εντάξει, μην οργώσετε και τις αγορές σήμερα. Τις οργώνετε αύριο, βρε παιδιά μου. Πάρτε αύριο την αλωνιστική. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό σήμερα. Πάμε εμείς
Μιας και τελειώσαμε τα ζωδιάκια μας, βλέπω πάντως πολλά ψώνια επισημοποιήσεις, πολλές έτσι ρομαντικές διαθέσεις. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό στα ζώδια. Πάμε εμείς να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Story, ένα τραγούδι που μας το ζητάει η αίθουσα σύνταξης. Και φυσικά επανέρχομαι.

Κατερίνα Λιόλιο, ακούσαμε τώρα ποια από τα story μου θα με βλέπεις αγόρι μου, μας λέει η Κατερίνα. Και παιδιά μου, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος σιγά σιγά της σημερινής μας εκπομπούλας. Μη μου ανησυχείτε όμως, διότι η εβδομάδα είναι εδώ και μόλις ξεκίνησε. Οπότε παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εσείς δεν αλλάζετε σταθμούλη, διότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου 3 με 5 με το ημέρα σε εξέλιξη. Οπότε σας θέλω συντονισμένους εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1, το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε δυνατά, αλλά και από το site του σταθμού μας, radioaliveriena.gr. Εμείς εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Εννοείται παιδιά μου, σας θέλω εδώ 11 με 1. Με τραγουδάκι θα κλείσω παιδιά μου την σημερινή μας έτσι εκπομπούλα. Θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Άλλαξε τα όλα. Από μένα και το ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969, σαν σήμερα, παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002, σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003, σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008, σαν σήμερα, και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της Μεσογειακής Μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου.
7: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Oliver 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliver1.gr.

Ξεκινάμε τη σημερινή τοπική επικαιρότητα με μια ωραία πρωτοβουλία του Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Αποστόλων, καθώς την 5η, 11 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την παράσταση «Οι Νεφέλες» του Αριστοφάνη από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Μαζί μας, για να μας μιλήσει για τη δράση αυτή, η κυρία Γεωργία Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της παράστασης. Θα περάσουμε σε ένα μονόλεπτο σαν σήμερα και θα επιστρέψουμε με την κυρία Παπαϊωάννου για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή.

0: 92,2 FM.
1: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Επιστροφή λοιπόν και στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται η κυρία Παπαϊωάννου για να μιλήσει για την παράσταση του Δημοτικού Σχολείου στους Αγίους Αποστόλους. Κυρία Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση στο σχολείο μας. Το σχολείο μας είναι ένα μικρό διθέσιο δημοτικό στους Αγίους Αποστόλους. Είναι σε μια όμορφη τοποθεσία με θέα τη θάλασσα. Είναι φροντισμένο με πολύ ωραία αισθητική, έτσι ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν και να μαθαίνουν σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Έχουμε την τύχη να συνεργάζομαι με δύο εξαιρετικές συναδέλφους, την κυρία Βασιλεία και την κυρία Μαρία. Και όλες μαζί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που να εμπνέει χαρά, δημιουργικότητα και αγάπη για μάθηση. Και όπως μας λέει και ο ψυχολόγος του σχολείου, μας, είμαστε ένα χαρούμενο σχολείο με διαφορά. Η παράσταση που ετοιμάσαμε είναι η Νεφέλης του Αριστοφάνη. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη συνεχή στήριξη, αλλά και την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Σοφία Βότση, για την άμεση ανταπόκριση και τη σημαντική της συμβολή στην ηχοκάλυψη της παράστασης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Θοδωρή Ραυτόπουλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και κάναμε τη διασκευή αυτού του έργου. Δημιουργήσαμε από κοινού ένα έργο ώστε να είναι προσιτό και κατανοητό στα παιδιά, χωρίς όμως να χάνει και το πνεύμα και τα διαχρονικά μηνύματα του Αριστοφάνη. Σας μιλήσω λίγο για το έργο.
0: Φυσικά, ναι.
1: Η Νεφέλης του Αριστοφάνη είναι ένα έργο που παραμένει επίκαιρο και πάρα πολύ σπουδαίο. Εκτός από το χιούμορ και τη σάτυρα, ο Αριστοφάνης σχολιάζει την κοινωνία, την παιδεία και τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τη γνώση. Βασικός ήρωας του έργου είναι ο Στοϊψιάδης. Είναι ένας πατέρας πνιγμένος στα χρέη και στην αγωνία για το μέλλον του γιού του. Ο Φιδιππίδης είναι ένας νέος εθισμένος στις οθόνες, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στις μηχανές. Ο Στρεψιάδης, για να μπορέσει να ξεφύγει από τα χρέη, προτείνει στο γιο του να πάει στη σχολή του Σοκράτη, όπου διδάσκονται εκεί ο δίκαιος και ο άδικος λόγος. Πιστεύει ότι με την τέχνη του λόγου, τη ρητορική, θα καταφέρει έτσι να γλιτώσει από τους δανειστές του. Οι Νεφέλες, μέσα από τα τραγούδια, μεταφέρουν μηνύματα ως σύμβολα των συναισθημάτων, της φύσης και του νερού. Εδώ θα ήθελα να σας μεταφέρω τα λόγια της Καριοφυγιά Καραμπέτη, η οποία έχει παίξει αυτό το έργο και μιλάει για μια κεντρική σκηνή και πρόκειται για μια αναμέτρηση ανάμεσα στο δίκαιο και στον άδικο λόγο. Λέει τα εξής λοιπόν. Πρόκειται για δύο έννοιες, δύο ιδέες που, όπως και ο Ηρακλής είχε κληθεί κάποτε να επιλέξει ανάμεσα στο δρόμο της αρετής και της κακίας, έτσι και εδώ ο γιος του Στρεψιάδη, η νέα γενιά, ο Φιδιππίδης, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο δίκαιο και στον άδικο λόγο και πώς θα πορευτεί τη ζωή του από εδώ και πέρα. Ο δίκαιος λόγος εκπροσωπεί την παλιά παιδεία, την παιδεία που γαλούχησε τους μαραθωνομάχους, αυτή που δημιούργησε το χρυσό αιώνα του Περικλέως και που τώρα πια βρίσκεται σε μια εποχή που δεν αρκεί να φέρει τη λύση, σε μια κοινωνία η οποία βάλεται από παντού, σε μια κοινωνία που περνά μια έντονη περίοδο κοινωνικών ανακατατάξεων, πολιτικών αναταραχών, μεγάλης διαφθοράς και χρεοκοπίας. Ο άδικος λόγος, από την άλλη μεριά, είναι η νέα διδασκαλία. Είναι αυτή που διδάσκουν οι σοφιστές, που υποστηρίζει ότι το δίκαιο δεν υπάρχει αντικειμενικά, πράγμα που προκαλεί εγκεφαλικά στο δίκαιο λόγο, που πιστεύει στο δίκαιο των θεών. Ο άδικος λόγος θεωρεί ότι το δίκαιο βρίσκεται στην υποκειμενικότητα της ματιάς του καθενός. Ενώ ο δίκαιος λόγος λέει στο νέο ότι πρέπει να είναι ένα πρότυπο σεμνότητας, αυστηρής πειθαρχίας, μελέτης, άσκησης σωματικής και πνευματικής, να σέβεται τους μεγαλύτερους του, να απέχει από τις απολαύσεις. Ο άδικος λόγος διακηρύσσεται εντελώς αντίθετα, λέγοντάς του να ζήσει μια ζωή ελεύθερη όπως εκείνος τη θέλει Διότι μέσα από τη ρητορική και εφόσον είναι έξυπνος και μπορεί να χειρίζεται σωστά το λόγο, μπορεί να ξεφύγει από όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και βεβαίως, επιλέγοντας τον άδικο λόγο, όλη αυτή η στάση γίνεται μπούμεραγκ και καταλήγει στην αυτοκαταστροφή και γενικότερα στην καταστροφή της κοινωνίας. Αυτά ήταν τα λόγια της Καραμπέτη, τα οποία ήθελα να τα μεταφέρω όπως τα είπε.
0: Φυσικά. Και για να το υπενθυμίσουμε, πότε θα γίνει η συγκεκριμένη παράσταση?
1: Η συγκεκριμένη παράσταση που σας προσκαλούμε όλους να την παρακολουθήσετε και να τη μοιραστείτε μαζί μας είναι την 5η στις 11 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο, στην αυλή του σχολείου μας.
0: Υπέροχα. Και θα συμμετάσχουν όλα τα παιδιά?
1: Θα συμμετάσχει και όλο το σχολείο φυσικά. Το δικό μας έργο στο τέλος έχει ένα αισιόδοξο τέλος. Οι νεφέλες φέρνουν τη βροχή και σβήνουν τη φωτιά και κλείνουμε με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», μεταφέροντας το μήνυμα ότι η αγάπη και η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μπορούν ακόμα να σώσουν τον κόσμο.
0: Μέσα
1: από αυτή την παράσταση η χαρά φαίνεται ότι δεν είναι κάτι μακρινό, γιατί βρίσκεται εκεί που υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και αληθινό συνέστημα. Είναι στο τραγούδι που λέμε όλοι μαζί, στο χορό που μας ενώνει, στο γέλιο και στη στιγμή που νιώθεις όταν δεν είσαι μόνος.
0: Και πόσο εύκολα νομίζετε ότι θα περάσουν αυτά σήμερα που προσπάθησε ο Αριστοφάνης να περάσει σε όλους μας τα παιδιά? Αρκεί μια παράσταση για να περάσουν όλα αυτά τα διδάγματα?
1: Πιστεύω ότι είναι τόσο όμορφα διασκευασμένη και μεταφέρει τόσο ωραία τα μηνύματα που σίγουρα θα προβληματίσει όλους μας, και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, η αγάπη και η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά. Δηλαδή το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να είναι χαρούμενο καταρχήν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην παράσταση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Συνέχεια με την τοπική επικαιρότητα, με παρουσία πλήθους πολιτών, πραγματοποιήθηκαν χθες στη λίμνη Ευβία, στα εγγένεια του νέου Μουσείου Θαλάσσια Ζωή, στο ιστορικό κτίριο Μελά, ανήμερα τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντο. Το μουσείο αυτό αποτελεί έναν καρπό συνεργασία τη Βουλή των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΚΠΑ, τη Περιφέρεια Στερεά Ελλάδα και του Δήμου Μαντουδίου Λίμνη και Αγία Άννα. Στα εγγένεια παρέστη ο πρόεδρο τη Βουλή, Νικητέ Κακλαμάνη, ο οποίο και χαρακτήρισε το μουσείο απόδειξη ότι ο πολιτισμό, η επιστήμη, η παιδεία και η περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν να συνεπάρξουν δημιουργικά. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα παράθυρο προς τον σιωπηλό κόσμο της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί όρο επιβίωσης. Το μουσείο φιλοξενεί τη μοναδική συλλογή του πρωτοπόρου και ονεογράφου Αναστάσιου Χριστομάνου. Η συλλογή περιλαμβάνει περίπου 2.000 θαλάσσιους οργανισμούς, 50 πολυθώματα, 153 πετρώματα και περισσότερες από 4.000 επιστημονικές εκδόσεις. Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Βόρεια Εύβοια, σημειώνοντας ότι μετά τις μεγάλες δοκιμασίες των τελευταίων ετών επενδύει πλέον στη γνώση, το πολιτισμό και την αειφορία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, του ακαδημαϊκού χώρου και της Εκκλησίας, καθώς και βουλευτές Εύβοια Σίμος και Δίκογλου, Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, Θανάσιος Εμπίλης και Σημεών και Δίκογλου. Την ανάγκη επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων ανέδειξε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος κατά τις εργασίες της 58ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών στη Θάσο. Ο κ. Σταθόπουλος χαρακτήρισε την επαναφορά της γραμμής πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Νότιας Εύβοιας. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη σύνδεση μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό, να διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων και να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις με τα νησιά των Κυκλάδων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η επαναλειτουργία της γραμμής θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της περιοχής και θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Νότια Εύβοια. Με παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρυυσης και ελέγχους αγιοτρήσεις και τηλεοστάσεις συνεχίζεται η προετοιμασία της Δημοτικής Ενότητας Κύμης για τη θερινή περίοδο από τη ΔΕΙΑΚΑ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Στο Βίταλο και στο Κάδι τοποθετήθηκαν δύο νέα εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ίδρυυσης σε περίπτωση βλάβης. Παράλληλα, στον Οξύλιθο αντικαταστάθηκε τμήμα του παλαιού κεντρικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού μήκους 650 μέτρων, το σημείο όπου καταγράφονταν συχνές βλάβες τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΚΑ, οι παρεμβάσεις ενισχύουν σημαντικά την αξιοπιστία και την ασφάλεια του δικτύου ίδρυυσης εν ώψη της αυξημένης ζήτησης του καλοκαιριού. Νέα σύσκεψη εργασίας για το ζήτημα της διέλευσης των καλωδίων υπερυψηλής τάσης στον Μύτικα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανού και παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, της Επιτροπής Κατοίκων, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του Τοπικού Συμβουλίου καθώς και φορείς της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε πρόταση από τον ΑΔΜΙΕ, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κίνηση καλής θέλησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, η πρόταση δεν κρίθηκε επαρκή στο παρόν στάδιο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις και ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Ο Περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, ώστε να αναζητηθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για την περιοχή. Ασφαλείς και κατάλληλες για κολύμβηση χαρακτηρίζονται οι παραλίες της Εύβοιας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δημοτοληπτικών ελέγχων στα θαλάσσια ύδατα του νομού. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι όλα τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων και πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Τακτική συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Δρυφείων Μεσαπίων θα πραγματοποιηθεί την 3η 9 Ιουνίου στο Δημοτικό Κατάστημα. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται η έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο ανάπλασης της πλατείας Τριάδας και κατασκευής παιδικής χαράς, η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυροπροστασία των δασών του Δήμου και ο ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Εύβοια Σημεών και Δίκογλου ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του προγράμματος Σπίτι μου 2 στην Εύβοια. Με ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητά αναλυτικά στοιχεία ανά Δήμο για τον αριθμό των αιτήσεων, των προεγκρίσεων, των εγκρίσεων και των συμβασιοποιήσεων. Ο βουλευτής εκφράζει προβληματισμό για τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των πολιτών που έλαβαν βεβαίωση επιλεξιμότητας και εκείνων που τελικά κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ο κ. Κεδίκογλου αναφέρεται επίσης σε πολίτες που αποκλείστηκαν λόγω τραπεζικών ή πιστοληπτικών κριτηρίων ή επειδή δεν βρήκαν επιλέξιμο ακίνητο, ενώ εκφράζει ανησυχία για πιθανές αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων.

0: Ακολουθεί σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με τις εξέλιξεις της τοπικής επικαιρότητας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη. Καθώς η κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει βόρεια Εύβοια, μία μέρα μετά την ισχυρή σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στην περιοχή του Προκοπίου. Από σήμερα το πρωί, μάλιστα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι σε κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, με δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να πραγματοποιούν ελέγχους στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Στόχος είναι η άμεση καταγραφή των προβλημάτων και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης. Παράλληλα, κάτοικοι που επλήγησαν από το σεισμό θα μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιωτικών αναγκών, αλλά και του επιδόματος

προσκευής, όπου αυτό προβλέπεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται σημαντικές, τόσο για την παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας, όσο και για την ολοκλήρωση της πρώτης αποτίμησης των επιπτώσεων.

Στο Προκόπη, μάλιστα, βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών φορέων για τον συντονισμό των ενεργειών και για την αξιολόγηση της κατάστασης. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

0: Αμέσως μετά λοιπόν τη σεισμική δόνηση ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και συγκλήθηκε έκτακτα το συντονιστικό τοπικό όργανο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας αλλά και του Προέδρου του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμιου Λέκα. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, του Γυμνασίου Προκοπίου και του Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι πανελλαδικές εξετάσεις πραγματοποιούνται κανονικά. Παράλληλα, ο Δήμος υπέβαλε και αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ από σήμερα ξεκινά και υποβολή αιτήσεων για αυτοψίες. Σήμερα στην εκπομπή 10 Παντού βρέθηκε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δώστε μας, Δήμαρχε, συνολική εικόνα. Πόσο μεγάλες είναι οι ζημιές, πόσα σπίτια, κατολιστήσεις, όλη η περιοχή, πόσο έχει χτυπηθεί?
2: Κοιτάξτε, είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με τον περσινό σεισμό της 19ης Μαΐου. Τα σπίτια που έχουν χτυπηθεί στο 90% είναι τα ίδια. Είναι στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλειωσε. Γιατί
3: πόσα είναι, Δήμαρχε, 10, 20, 30, πόσα είναι τα σπίτια?
2: Κοιτάξτε, για μη κατάλληλα σίγουρα αυτή τη στιγμή και με γυμνό μάτι φαίνεται ότι είναι γύρω στα 5.
1: Άρα 5 οικογένειες δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πρέπει να βρουν να μείνουν κάπου αλλού.
2: Πάνω από 100 περίπου σπίτια έχουν ρογμές, όπως και πέρυσι.
3: Ναι.
2: Ήδη έχουν γίνει 70 αιτήσεις. Ο Δήμος άνοιξε εκτάκτως γραφείο στον Προκόπη και για να μην μετακινούνται μακριά οι άνθρωποι να κάνουν τις αιτήσεις εκεί επί τόπου.
3: Καταστήματα, εκκλησίες, σχολεία.
2: Στις 11 περίπου η ώρα περιμένουμε το φυνάκιο της ΔΑΕΦ σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να έρθει ώστε να αρχίσουν οι αυτοψίες και να αρχίσουν οι πρώτες αποζημιώσεις.
3: Δήμαρχε, ζημιές σε καταστήματα, σχολεία και εκκλησίες?
2: Στα καταστήματα έχουμε ζημιές σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό. Στα σχολεία έχουμε ζημιά μόνο από ό,τι φαίνεται στο γυμνάσιο του Προκοπίου, όπου έχει γίνει καθίδρυση στον εξωτερικό χώρο, περιμετρικά του γυμνασίου.
3: Κλειστό σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως. Και έχουμε και ζημιές και σίγουρα σε δύο εκκλησίες μέχρι τώρα. Και σε δύο δημοτικά κτίρια.
3: Κατολιστήσεις.
0: Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, οι οικογένειες που διέμεναν σε κατοικίες οι οποίες απέκτησαν φθορές, φιλοξενήθηκαν στο ξενώνα του ιερού προσκυνήματος του Ιωάννη του Ρώσου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μέχρι στιγμής φυσικά δεν έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Τώρα σε ό,τι αφορά τη σεισμική εικόνα της περιοχής, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική αυτή ακολουθία παρουσιάζει σημάδια εκτόνωσης. Βέβαια, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 110 σεισμικές δονήσεις σε πολύ περιορισμένη γεωγραφική περιοχή, στοιχείο που θεωρείται θετικό από την επιστημονική κοινότητα, καθώς ενισχύεται έτσι η εκτίμηση ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί γειτονικά ρήγματα μεγαλύτερης δυναμικότητας. Το Εργαστήριο μάλιστα Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του φαινομένου και εκτιμά ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας. Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι απαιτείται η παρακολούθηση των επόμενων ημερών προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την πλήρη εξέλιξη του φαινομένου. Τώρα, ανατρέχοντας το χρονικό των γεγονότων, η σεισμική ακολουθία κορυφώθηκε χθες το μεσημέρι. Περίπου στη 1 το μεσημέρι, καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,8 ρίχτερ νοτιοδυτικά του Προκοπίου, σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρων. Ενώ δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε ακόμη μια δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ στον ίδιο εστιακό χώρο. Ενώ δύο λεπτά μετά τη 1 σημειώθηκε ο ισχυρότερος σεισμός της ακολουθίας μεγέθους 5,2 ρίχτερ, με επίκεντρο την ίδια περιοχή και εστιακό βάθος περίπου 8 χιλιόμετρων. Με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Κίμης Ελευθερίου ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα για την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της περιοχής. Η συνεργασία προβλέπει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, την επικαιροποίηση των ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, την εξειδίκευση του σχεδίου Εγκέλαδος 2, καθώς και την εκπόνηση νέων χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών.

0: Συνεχίζουμε μια μουσική παύση, θα επιστρέψουμε με τα νέα του ίντερνετ και τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Βρίσκεστε στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη και ήρθε η στιγμή για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ΔΔΕ για αύριο 3η 9 Ιουνίου. Συγκεκριμένα στον Δήμο Καρίστου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι και στο Δήμο Μεσαπίων από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στην Αγία Σοφία, στους Μήλους, οικία του Γιάννου, οικία Πηγάδια, Νίκη, Κοτσικιά, Κερασιά και Γρουσικιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, το γραφείο της ΔΕΙΑΚΑ στην Κύμη θα λειτουργήσει την 3η, 9 και την 5η, 11 Ιουνίου, από τις 8.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Τώρα, σε εφαρμογή τέθηκε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου το μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στη χερσαία ζώνη λιμένα της Νέας Αρτάκης με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών κατά την θερινή περίοδο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Δημάρχου της Νέας Αρτάκης, Δημοσθένη Κουτουλή, οι μπάρες ελέγχου πρόσβασης θα παραμένουν κλειστές καθημερινά από τις 8 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Και συνεχίζουμε με ένα θέμα που έχει αφορά την Εύβοια εδώ και χρόνια και δεν είναι άλλο από τις μέδουσες και την εμφάνισή τους στα παραλιακά μέτωπα του νησιού. Στην έγκριση λοιπόν της διαδικασίας για την άμεση προμήθεια και την τοποθέτηση πλωτών προστατευτικών δικτύων σε 4 πολυσυχνές παραλίες της Χαλκίδας προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένων Ομού Εύβοιας, του ΟΛΝΕ. Το θέμα λοιπόν συζητήθηκε σε συνεδρίαση του ΔΣ, όπου και εξετάστηκε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της αυξημένης παρουσίας μεδουσών στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του ΟΛΝΕ, φαινόμενο που σύμφωνα με την εισήγηση παρουσιάζει ευνίδια έξαρση και δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των λιωμένων και ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Τα προστατευτικά δίχτυα λοιπόν προβλέπεται να τοποθετηθούν στις παραλίες Κουρέντι, Παπαθανασίου, Σουβάλα και Σικές. Ενώ όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, η συγκέντρωση μεδουσών αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που επηρεάζεται από θαλάσσια ρεύματα, θερμοκρασίες αλλά και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες και δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί με συμβατικά μέσα πρόληψης.

Ο Λινέ χαρακτηρίζει την παρέμβαση ως αναγκαίο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια προσωρινή, ήπια και πλήρως αναστρέψιμη παρέμβαση, η οποία δεν επιφέρει μόνιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η τοποθέτηση λοιπόν των πλωτών φραγμάτων αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους λουόμενους, σε μια χρονιά όπου η παρουσία μεδουσών έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε πολλές περιοχές του Ευωϊκού.

0: Μάλιστα, ήδη από τον Μάιο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε προχωρήσει σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου με την τοποθέτηση αυτών των πλωτών φραγμάτων και των δικτύων. Ένα μέτρο που εφαρμόζεται πιλωτικά φέτος σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με στόχο να περιοριστεί η είσοδος των μεδουσών στις πολυσύχναστες ακτές. Βέβαια, τώρα παρά την αυξημένη παρουσία τους, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η παρακολούθηση των αναφορών και η τήρηση των βασικών κανόνων προφύλαξης αρκούν ώστε οι λουόμενοι να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις. Ο Περιφερειάρχης της Ελλάδας, Φάνης Πανός, είχε μιλήσει στην ΕΡΤ σχετικά με το φαινόμενο των ΜΟΒ μεδουσών στις ελληνικές ακτές, αλλά και για το σχέδιο των πλωτών φραγμάτων. Ας ακούσουμε όσο έχει δηλώσει.
1: Βγάλαμε ένα πρόγραμμα 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τους 7 δήμους των δύο ακτών του Βόρειου Ευωϊκού Κόλπου και του Μαλλιακού Κόλπου, με τα οποία χρήματα μπορούν να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Είναι ένας τρόπος εξαιρετικής προστασίας και άμυνας, όπου πέραν από το ότι κρατάει τις μέδουσες εκτός κολυβητικής επιφάνειας, προσφέρει και ένα αίσθημα ασφαλείας συνολικά για τις οικογένειες, για παιδιά. Δηλαδή,
2: ναι,
1: εγώ με τα παιδιά
2: μην μπει οτιδήποτε άλλο που μπορεί να απειλήσει. Είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει αυτό?
1: Ναι, πέρυσι εμφανίστηκαν πρώτη φορά. Φέτος, πριν ξεκινήσει η δεύτερη, έχουμε προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους δήμους μας, όπως είπε ο κ. Ρουμελιώτης, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμη ψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, να είμαστε δηλαδή ξενιαστοί.
3: Και τι επιφάνεια, κύριε Σπανέ, καλύπτουν αυτά τα δίχτυα και πόσο κοντά, έτσι, δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Αυτά είναι,
3: πρακτικά πώς δουλεύουν?
1: Είναι δίχτυα που τοποθετούνται κατακόρυφα, τα μετράμε σε μετρικά μέτρα, οπότε φανταστείτε αν κάνουμε από σε μια ακτή, κάνεις 20 μέτρα κάθετα στην ακτή και 50 μέτρα παράλληλα στην ακτή και 20 μέτρα ξανακάθετα, κάνεις ένα πι το οποίο πιάνει 1000 τετραγωνικά. Εμείς θα έχουμε για τις περισσότερες από τις παραλίες μας σε όλο το κομμάτι του Βόρειου Ευωϊκού και του Μαλλιακού.
3: Και σε ποιους δήμους, ποιοι δήμοι έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, για ποιους δήμους μιλάμε?
1: 7 δήμοι. Στην Εύβοια είναι Δήμος Χαλκιδαίων, Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων, Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγιάνας, Δήμος Ιστιάς Ειδιψού και από τη Φθιώτιδα, Δήμος Στυλίδας, Δήμος Λοκρών, Δήμος Καμένων Βούρλων.
0: Σύντομη μουσική παύση θα ακολουθήσει και το μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.

επιστροφή με τρένα κεφαλαίου τη σημερινή τοπική επικαιρότητα. Παρουσία πλήθους πολιτών πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη Ευβοίας στα εγγένεια του νέου Μουσείου Θαλάσσιας Ζωής στο ιστορικό κτίριο Μελά, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Στα εγγένεια παρέστη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος χαρακτήρισε το μουσείο απόδειξε ότι ο πολιτισμός, η επιστήμη, η παιδεία και η περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν να συνεπάρξουν δημιουργικά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, του ακαδημαϊκού χώρου και της Εκκλησίας. Την ανάγκη επαναλειτουργίας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων ανέδειξε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Σταθόπουλος. Χαρακτήρισε την επαναφορά της γραμμής πάγιο και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικής κοινότητας της Νότιας Εύβοιας, ενώ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύνδεση μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό και να διευκολύνει τη μεταφορά προϊόντων. Με παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρυυσης και ελέγχου σε γεωτρήσεις και αντιλιοστάσια, συνεχίζει την προετοιμασία της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΜΣ για τη θερινή περίοδο από τη ΔΕΙΑΚ. Στο Βίταλο και στο Κάθι τοποθετήθηκαν δύο νέα εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, ενώ στον Οξύλιθο αντικαταστάθηκε τμήμα του παλαιού κεντρικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού. Νέα σύσκεψη εργασίας για το ζήτημα της διέλευσης των καλωδίων υπερυψηλής τάσης στον Μύτικα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανού και παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του ΟΑΔΜΙΕ και της Επιτροπής Κατοίκων, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε και πρόταση από τον ΟΑΔΜΙΕ, ωστόσο σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, η πρόταση δεν κρίθηκε επαρκής στο παρόν στάδιο. Ασφαλείς και κατάλληλες για κολύμβηση χαρακτηρίζονται παραλίες της Εύβοιας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειγματοληπτικών ελέγχων στα θαλάσσια ύδατα του νομού. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, οι εργαστηριακές αναλύσεις ανέδειξαν ότι όλα τα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων. Ενώ η Περιφέρεια επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διρυφείων Μεσαπίων θα πραγματοποιηθεί την 3η 9 Ιουνίου στο Δημοτικό Κατάστημα. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την πυροπροστασία των δασών του Δήμου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο Ράδιο Λιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο radioliveriena.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Στη Λευκοσία στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Άμυνας με την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την σημασία της επιχείρησης Ασπίδες, της οποίας την διοίκηση ασκεί η Ελλάδα, επισημένοντας ότι θα συζητηθεί η πιθανή διεύρυνση της εντολής της, καθώς και η ασφάλεια του προσωπικού που συμμετέχει στην αποστολή. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ακόμη στην ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές αρχές και αφορά την πιθανή τρομοκρατική ενέργεια με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, έπειτα από πληροφορίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο κατηγορούμενος που διέμενε στη χώρα περίπου έναν χρόνο και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της Κρήτης, βρισκόταν υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να αναζητούσε τρόπους προμήθειας υλικών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο που είχε διαμείνει παλαιότερα στην Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν ζυγαριά και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Εξετάζονται ακόμη πιθανές διασυνδέσεις του 37χρονου με δύο πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές και έχουν παραδεχθεί συμμετοχή στη Χαμάς. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση και προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και υποστήριξη τρομοκρατικών σκοπών. Κατά τις πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει αναζήτηση υλικών μέσω διαδικτύου, δηλώνοντας ότι εντόπισε τα απαραίτητα υλικά σε ιστοσελίδα του εξωτερικού και ξεκίνησε την παραγγελία τους σε μικρές ποσότητες. Στην Τουρκία βρίσκεται η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, πραγματοποιώντας ευνηδιαστική επίσκεψη στη χώρα. Η Ροντρίγκες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης επίσκεψης στην Ινδία και αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Άγκυρα και Καράκας διατηρούν στενή συνεργασία σε σειρά τομέων όπως η άμυνα, η ενέργεια, ο τουρισμός και η γεωργία. Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς σύμφωνα με το στρατό της Λετωνίας, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Ρωσίας. Οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους των ανατολικών περιοχών της χώρας να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους μέχρι να αντιμετωπιστεί η απειλή. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε και στη Μολδαβία, όταν κάτοικος ενημέρωσε τις αρχές για άγνωστο επτάμινο αντικείμενο που εμφανίστηκε κοντά στο χωριό Λόπατνα, στην περιοχή Όρχεη και εξεράγει λίγο αργότερα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροτεχνουργοί και συνεργεία της πολιτικής προστασίας. Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Με ιδιαίτερες τιμές υποδέχτηκε η Βόρεια Κορέα τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, ο οποίος πραγματοποιεί σπάνια διήμερη επίσκεψη στη Πιονγκιάνγκ. Στο αεροδρόμιο που τον υποδέχθηκαν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, και η σύζυγός του, ενώ παρούσα ήταν και η πρώτη κυρία της Κίνας, Πενγκ Λιουάν. Ακολούθησε επίσημη τελετή στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ με στρατιωτικές τιμές, ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και 21 κανιοβολισμούς. Η επίσκεψη υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση Πεκίνου και Πιονγκιάνγκ, με την Κίνα να παραμένει ο βασικός διπλωματικός, οικονομικός και πολιτικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη με τις νεότερες ειδήσεις από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος αναμενόταν την Πέμπτη, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα. Ανακοινώθηκαν λοιπόν σήμερα το μεσημέρι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σε έναν περιορισμένο αλλά πολιτικά στοχευμένο ανασχηματισμό, ο οποίος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, επισπεύθηκε. Η σημαντικότερη αλλαγή λοιπόν αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, νέος αναπληρώτης Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος μέχρι και σήμερα υπηρετούσε ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναλαμβάνοντας Υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη, η οποία αναλαμβάνει Υφυπουργός στη θέση που παρέμενε κενή μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, ενώ παράλληλα επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, θεωρείται ένα από τα στελέχη της νεότερης γενιάς της παράταξης. Είναι βουλευτής Δυτικής Αττικής από το 2019 και έχει ήδη διατελέσει υφυπουργός σε 3 διαφορετικά υπουργεία, στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Οικονομικών. Διδάκτορ νομικής, με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, χαρακτηρίζεται από κυβερνητικές πηγές ως πρόσωπο με θεσμική εμπειρία και γνώση της δημόσιας διοίκησης, στοιχεία που θεωρήθηκαν κρίσιμα για το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που τον διαδέχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ και έντονη κοινοβουλευτική παρουσία. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι μπορεί να συμβάλλει τόσο στην επικοινωνία των οικονομικών πολιτικών, όσο και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του Υπουργείου. Η Μαριλένα Σούκουλη, βουλευτής Κορίνθιας από το 2019, προέρχεται από τον χώρο της μηχανικής και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Αναλαμβάνει ένα απαιτητικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ζητήματα χωροταξίας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου καλείται να αναλάβει τις ευρωπαϊκές υποθέσεις σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Ως γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια είχε ενεργό ρόλο στις επαφές με τα ευρωπαϊκά κόμματα και τις κυβερνήσεις, ενώ διαθέτει και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις. Πέρα όμως από τις αλλαγές στα Υπουργεία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες. Πρώτο είναι ο Παύλος Μαρινάκης. Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν έντονα το προηγούμενο διάστημα και τον ήθελε να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, τελικά παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι πληροφορίες που διακινούνταν τις προηγούμενες ημέρες τον εμφάνιζαν ως πιθανό διάδοχο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ωστόσο η τελική επιλογή του Πρωθυπουργού ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, ο Παύλος Μαρινάκης εξακολουθεί να απολαμβάνει την πλήρη εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη και θεωρείται ένας βασικός πυλώνας του κυβερνητικού επικοινωνιακού σχεδιασμού. Η παραμονή του λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου ερμηνεύεται ως μήνυμα πολιτικής συνέχειας στο πεδίο της κυβερνητικής εκπροσώπησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική τροχιά. Και φυσικά το δεύτερο πρόσωπο που ξεχωρίζει είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η αποχώρηση του από το Υπουργείο Μεταφορών συνδέεται άμεσα με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής την 4η 10 Ιουνίου. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η επιλογή Κυρανάκη δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή ισοκομματική αλλαγή. Αντιθέτως, θεωρείται μια πολιτική κίνηση με οργανωτικό και εκλογικό χαρακτήρα εν ώψη της επόμενης περίοδου. Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανήκει στη νέα γενιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, συμμετέχοντας ενεργά στις πολιτικές αντιπαραθέσεις της περίοδου πριν από την εκλογική νίκη του 2019. Ενώ στην κυβέρνηση επισημαίνουν ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που δεν αποφεύγει δύσκολες αποστολές και μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιβάλλον υψηλής πίεσης. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης διατηρεί διαχρονική πολιτική σχέση εμπιστοσύνης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς συμμετείχε στην ομάδα του κατά την ισοκομματική εκστρατεία για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2015.

0: Περνάμε στο μονόλογο του Ζουμί Γίνα, ακολουθεί μουσική και επιστροφή.
1: Ζουμί Γίνα, στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Άκρες και Βίρους στο μικρόφωνο, επιστροφή με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς κινούνται σε ένα εξαιρετικά έφλεκτο σκηνικό με κατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, διεθνείς αντιδράσεις αλλά και συνεχείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, την ώρα που η περιοχή δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα πριν από ευρύτερη περιφερειακή σύραξη. Το τελευταίο λοιπόν 24ωρο καταγράφεται μια νέα κλιμάκωση με πυραυλικές επιθέσεις, αεροπορικά αντίπεινα και διπλωματικές παρεμβάσεις από μεγάλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής, το Τελ Αβίβ προχώρησε σε άμεση απάντηση με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, όπου αναφέρθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Ενώ λίγες ώρες αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός προχώρησε σε νέο πλήγμα, αυτή τη φορά σε πετροχημική εγκατάσταση στην πόλη Μαχσαχέρ στα νοτιοδυτικά στο Ιράν. Όπως μάλιστα επιβεβαιώθηκε από στρατιωτικές πηγές, οι δυνάμεις μας επιτέθηκαν σε αρκετούς στόχους στο πετροχημικό συγκρότημα του Μαχσαχάρ. Η εγκατάσταση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενεργειακή και βιομηχανική υποδομή της χώρας, γεγονός που αναβαθμίζει την ένταση των πλημάτων. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη απάντησε σε νέο κύμα βαλιστικών πυράβλων προς το Ισραήλ, συνεχίζοντας τον κύκλο των στρατιωτικών ανταποδόσεων. Το σκηνικό αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένα επεισόδια, αλλά εξελίσσεται σε διαρκή ανταλλαγή επιθέσεων υψηλής έντασης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Παράλληλα, το γεωπολιτικό αποτύπωμα της κρίσης διευρύνεται, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ειδικά στον ενεργειακό τομέα. Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άνοδο περίπου 3,5%, αντανακλώντας το φόβο για πιθανή επέκταση της σύγκρουσης, ενώ οι αναλυτές συνδέουν την άνοδο αυτή και με τις απειλές περί αποκλεισμού κρίσιμων θαλάσσιων οδών, όπως το στενό Bab El Mandeb. Σε πολιτικό επίπεδο, διεθνείς αντιδράσεις καταγράφονται σε συνεχή ροή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απείφθη την έκκληση για άμεση επιστροφή σε Κεχυρία, δηλώνοντας ότι είναι πραγματικά σημαντικό όλα τα μέρη να επιστρέψουν σε κατάπαυση του πυρός, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχία για την επανέναρξη της βίας. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην επιβολή νέων κυρώσεων σε Ιρανικές οντότητες, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας να δηλώνει ότι οι κυρώσεις αφορούν περιορισμούς που απειλούν την ελευθερία της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσει τις εξελίξεις μέσω οικονομικών και διπλωματικών εργαλείων. Στο μεταξύ, έντονη είναι και η πολιτική αντιπαράθεση για το ρόλο της Ευρώπης στη σύγκρουση. Ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους έχει ενθαρρύνει την κλιμάκωση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ενώ έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημόσιες τοποθετήσεις και συνεντεύξεις άσκησε πίεση προς την Ισραηλινή ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Αυτός δεν παίρνει τις αποφάσεις, είπε αναφερόμενος στον Νετανιάχου, ενώ υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις δεν θα πρέπει να εκτροχιάζουν τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα τώρα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ φέρονται να έχουν μεταφέρει προς την Τεχεράνη μήνυμα ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, εφόσον δεν υπάρξουν νέα πλήγματα από ιρανικής πλευράς. Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με αλληλοκατηγορίες και στρατιωτικές κινήσεις να συνεχίζονται. Αξιοσημείωτο είναι την ίδια στιγμή ότι οι πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν πρόσφατη διακοπή επιχειρήσεων.
η οποία αποδόθηκε σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, γεγονός που δείχνει την άμεση εμπλοκή της Ουάσιγκτον στη διαχείριση της κρίσης. Ενώ την ίδια ώρα, ανακοινώσεις από Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για προσωρινή λήξη επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, με την προειδοποίηση όμως ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Μια κατάσταση που παραμένει ασταθής, με την ένταση να μεταφέρεται και στα γειτονικά μέτωπα. Καθώς το Λίβανο, ο πρωθυπουργός της χώρας κατήγγειλε σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών παρά την ύπαρξη εκεχηρίας. Τα στοιχεία αυτά εντείνουν τις ανησυχίες για σύγκρουση που ξεπερνά τα όρια Ιράν-Ισραήλ. Ενώ συνολικά η εικόνα που διαμορφώνεται είναι μια σύγκρουση που δεν περιορίζεται πλέον σε διμερή στρατιωτική αντιπαράθεση, αλλά αποκτά χαρακτηριστικά ευρύτερης γεωπολιτικής κρίσης. Έτσι, επόμενες ώρες είναι κρίσιμες, καθώς όλες οι πλευρές δηλώνουν πρόθεση για αποκλιμάκωση, αλλά συνεχίζουν τις στρατιωτικές κινήσεις στο πεδίο, διατηρώντας το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης ανοιχτό.

0: Ακολουθεί μια σύντομη μουσική παύση και επιστροφή με τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Ιρανική δικαιοσύνη απέρριψε την έφεση του σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην του τον Δεκέμβριο του 2025 σε φυλάκιση ενός έτους για προπαγάνδα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ο συνηγορός του. Συγκεκριμένα το Πανεστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης επιβεβαίωσε την αρχική ποινή που είχε επιβληθεί σε βάρος του Παναχή, με τον δικαστή να είναι γνωστός για τις βαριές ποινές του στους διαφωνούντες. Εγκεκριμένα λοιπόν ο σκηνοθέτης είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για δραστηριότητες προπαγάνδας. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η καταδίκη του έχει πολλές αιτίες, κυρίως την πραγματοποίηση μιας λαθρέας ταινίας, επικριτικής για την εξουσία, την υποστήριξή του σε διαφωνούντες και πολιτικούς κρατουμένους και το γεγονός ότι στήριξε το κίνημα αμφισβήτησης «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» που ξέσπασε το 2022 μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινή.

Πραγματοποιήθηκαν εχθές τα Tony Awards του 2026 με την Pink να ανοίγει θεαματικά τη βραδιά. Σε μια βραδιά που το Broadway γιορτάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Η Pink λοιπόν άνοιξε το show με έναν τρόπο που θύμισε τις πιο θεματικές της συναυλίες, σε ορούμενη πάνω από τη σκηνή, ερμηνεύοντας το I'm Flying και το Peter Pan. Στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς, το Death of a Salesman του Arthur Miller κυριάρχησε στις θεατρικές κατηγορίες, με την παραγωγή να αποσπά συνολικά 6 βραβεία, μεταξύ των οποίων εκείνα της καλύτερης συναβίωσης θεατρικού έργου.

Και συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Στη Λευκοσία στράφηκε σήμερα το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Άμυνας με την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της επιχείρησης Ασπίδες, της οποίας διοίκηση ασκεί η Ελλάδα, ενώ ανέφερε ακόμη πως στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η αμυντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αμυντικού βραχιώνα συμπληρωματικού προς το ΝΑΤΟ. Σημαντικές οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές αρχές και αφορά πιθανή τρομοκρατική ενέργεια με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο προετοιμασίας επίθεσης κατά του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris, το οποίο αναμενόταν να προσεγγίσει την Κρήτη. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ξεκινήσει αναζήτηση υλικών μέσω διαδικτύου, δηλώνοντας ότι εντόπισε τα απαραίτητα υλικά σε ιστοσελίδα του εξωτερικού και ξεκίνησε την παραγγελία τους σε μικρές ποσότητες. Στην Τουρκία βρίσκεται η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, πραγματοποιώντας ευνηδιαστική επίσκεψη στη χώρα, με τη Ροντρίγκες να φτάνει στην Κωνσταντινούπολη μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης επίσκεψης στην Ινδία. Μια επίσκεψη που πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Άγκυρα και Καράκας διατηρούν στενή συνεργασία σε σειρά τομέων, όπως η άμυνα, η ενέργεια, ο τουρισμός και η γεωργία. Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφει στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς σύμφωνα με το στρατό της Λετωνίας, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν μη επανδρομένο αεροσκάφος που εισήλθε στον λετωνικό εναέριο χώρο από κατεύθυνση από τη Ρωσία. Οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους των ανατολικών περιοχών της χώρας να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Με ιδιαίτερες τιμές υποδέχθηκε η Βόρεια Κορέα τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί σπάνια διήμερη επίσκεψη στη Πιονγκιάνγκ. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας με τη σύζυγό του, ενώ παρούσα ήταν και η πρώτη κυρία της Κίνας. Η επίσκεψη υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση Πεκίνου και Πιονγκιάνγκ, με την Κίνα να παραμένει ο βασικός διπλωματικός, οικονομικός και πολιτικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας. Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Λιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioliveri1.gr. Καθώς ακολουθεί αδιάκοπη μουσική. Φυσικά, αύριο, όπως και καθημερινά, 8 το πρωί, είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή Μουσικοξυμητήρι με την Ανά Ευαγγελίου. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Alveria 1 on demand στο radioalveria1.gr.

0: 1.
1: Ράδιο Αλυβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

κάνοντα τι μύτε. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρε σου αλλάξανε και γίνανε νύχτε. Έφυγε γρήγορα, μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισε πίσω να κρυφτεί στα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο με στο κεφάλι.

σφινάκια. Πέταξε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει

βοήθεια την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Δωμάτιο FM.
1: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σπίδας, ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επίτας. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επίτας. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επίτας.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί, και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και, αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Φτώχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1

Με ένα περφεκτό ζωρικό θα ντύσω την καρδιά μου. Για να μπορεί να εμποράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου. Και με σκυλέψε αυτό ειδώνες θα αγγίξω.

Νύχτας νοσφίχτα, θα δέσω στο λαιμό. Σάββατο σήμερα, ξεκούρδιστος δεν λέει. Θα παίξω πάλι το παιχνίδι σου, μωρό. Στο βράδυ θα παραδοθώ σαν το κέρι.

καλπέικο κι αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Καληνύχτα. Στο κρεβάτι και σας καληνυχτίζουμε.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

σαπλυγή. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.